Επισημώς καλοκαίρι πλέον, Ιούνιος μήνας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε στην παρέα σας, καλοκαιρινή πλέον, με βερμούδες, σορτσάκια. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Χαλαρά, χαλαρά. Όπως χαλαρά πρέπει να είμαστε κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Μας θύμισαν η Νάμα από έτσι ένα άλμπουμ που συγκέντρωνε όλες τις επιτυχίες τους και δεν ήταν λίγες, η αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε κυρίως σε παλαιότερο ρεπερτόριο που το νοστάλγησα, μου έλειψε και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Και από τους Νάμα, στην Ελένη Δήμου.

Παναγιώτης Καλατζόπουλος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι για την Έλλη Πασπαλά. Λευκό μου για σεμί, θυμάμαι τότε όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το πρόμο της Warner Music που άνοιγε τότε η Έλλη Πασπαλά ήταν ένα υπέροχο μπουκαλάκι άρωμα με για σεμί και πιστέψτε με, το έχω ακόμα. Λοιπόν, λευκό μου για σεμί από την Έλλη Πασπαλά και η συνέχεια πάει κάπου εκεί. Κάπου εκεί με πήγε στο Γιώργο Ανδρέου και ένα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος και εμένα προσωπικά με είχε αγγίξει πάρα πολύ.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα

Δεν έχετε παράπονο, με ώρες χρωματιστές, με άγιο έρωτα, με τραγούδια έτσι all time classic στο έντεχνο τραγούδι, εννοείται πάντα. Έχουμε περιπλανηθεί και εκεί θα περιπλανηθούμε. Είπαμε, αυτή η εκπομπή θα είναι λίγο πιο ρετρό να την πεις, πιο κλασική να την πεις, πιο ξέρω εγώ, με τραγούδια που ξέρουμε περισσότερο. Θα αποφύγουμε τις νεότερες έτσι κυκλοφορίες, όχι πάρα πολύ, αλλά όσο μπορούμε περισσότερο. Τι έρχεται για τη συνέχεια, ένα ακόμα αγαπημένο.

0: Betclubbed. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα σπασμένο καράβι, αυτό ήταν ο Δημήτρης Μπάσης και από πίσω η Άνεμος που έκαναν τα φωνητικά. Το κλασικό και πολύ πολύ αγαπημένο του Γιάννη, τραγούδι του Γιάννη Σπανού, το οποίο έκανε μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη δεύτερη καριέρα με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση. Και φυσικά ο Δημήτρης ήταν ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, είμαστε δεύτερο ημιωράκι και εδώ, μαρέα, είμαστε όλοι παρέα, είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι σε μια άλλη διάθεση, λίγο πιο καλοκαιρινή. Είναι ο Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών και έρχεται ο Μανώλης Λιδάκης.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στην μια πραγματικά καταπληκτική ερμηνεία στο Ξημερώνομαι της Ευανθίας Ρεπούτζικα το τραγούδι, ένα από τα πραγματικά υπέροχα τραγούδια που έχει η ίδια τραγουδήσει και πραγματικά, και δεν το λέω επειδή εντάξει εγώ αγαπάω πιο πολύ το έντεχνο τραγούδι κτλ, αλλά πιστεύω ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου, αν είχε προσέξει λίγο παραπάνω το ρεπερτόριό της, θα μιλάγαμε τώρα για την πιο έτσι πιο classic λαϊκή φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με τις επιλογές της. Σκαμπανεβάσματα έχει. Είναι μερικά τραγούδια που πραγματικά απορώ γιατί τα διαλέγει, αλλά αυτό είναι δικό της θέμα και κανένας άλλου.

Ο Κώστας Μακεδόνας, ο Σταμάτης Κραουνάκης, στα φωνητικά η Ελευθερία Ρωαντάκη. Μόνο μια φορά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Η Λίνα Νικολακοπούλου υπογράφει φυσικά τους στίχους. Τι μιλάμε, για αριστουργήματα μιλάμε και πραγματικά τραγούδια που έχουν χαραχτεί και είναι μέσα στο DNA μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας. Τα ξέρουμε απ' έξω και ας έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Όπως και το επόμενο.

Καμία δεν διάθεση δεν έχουμε να σας κρύψουμε οτιδήποτε, ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, λέει μια σοφή λαϊκή παροιμία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα κάνουμε ένα ακόμα break μετά το επόμενο τραγούδι για να μπούμε μετά στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Είδατε, έχουμε υποσχεθεί σήμερα, έχουμε έτσι ρετρό εκπομπή ή περίπου ρετρό, γιατί τα αγαπημένα τραγούδια είναι πάντα αγαπημένα και ποτέ δεν πρόκειται να παλιώσουν ούτε μέσα μας ούτε έξω μας.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ο υπέροχος Νίκος Ξηδάκης με την Ελευθερία Αρβανιτάκη έκαναν την έναρξη της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής στην αρχή του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι η έναρξη για κάθε πρόγραμμα που σέβεται τον εαυτό του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η αρχή των τραγουδιών. Πάντα υπάρχει μια καλή αφορμή για να αρχίσουν τα τραγούδια. Όταν μας κάνουν καλό στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, όταν θέλουμε να πάμε παρακάτω κάτι που έχουμε σκεφτεί και χρειαζόμαστε ένα ωραίο πουσάρισμα. Έτσι βάζουμε τραγούδι, οποιοδήποτε τραγούδι, μας κάνει έτσι να νιώθουμε καλά και αυτό μας δίνει όθηση, μας δίνει ένα αεράκι να φυσήξει και να μας πάει εκεί που θέλουμε να μας πάει.

Αχ, ζωή, μάγισσα να σε μάθω, άργησα. Η Μελίνα Κανά. Όταν τραγουδάω, λέγεται το κομμάτι. Ο Θανάσης Κωνσταντίνος έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Και ένα από τα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Μελίνας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε για εσάς παρακάτω ένα τραγούδι που μας έρχεται από τους Άνεμους. Τους ακούσαμε να κάνουν φωνητικά στο σπασμένο καράβι. Καιρός να τους ακούσουμε να τραγουδούν και την μεγάλη τους επιτυχία. Του έρωτα και της φωτιάς.

Για ένα κόκκινο θολό φεγγάρι μας τραγούδησε ο Χρήστος Τιβαίος, διαστόματος συνήθων υπόπτων, όταν τους γνωρίσαμε έτσι ως συγκρότημα, και μάλιστα από το μπαράκι του Βασίλη και από το Μακάρι στα Εξάρχεια κατάφεραν να κάνουν μια πολύ πολύ μεγάλη καριέρα. Ο Χρήστος φέτος συμπληρώνει τα 30 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Αυτές τις μέρες έγινε στο Λυκαβητό και φυσικά, εντάξει, ο Χρήστος Τιβαίος είναι ο Χρήστος Τιβαίος. Δεν χρειάζονται ούτε συστάσεις, ούτε περικοκλάδες, ούτε περισσότερες εξηγήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι πριν πάμε για break, για το τρίτο break της ημέρας, και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ για το φινάλε μας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας, πλας, πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξύπνα λουλούδι του δάσους, η Απόρριμακ σε ένα Ινδιάνικο ποίημα που ερμήνευσε φυσικά ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Χάρης Κατσιμίχας, χίλια συγγνώμη, και φυσικά είναι κλασικό στην ελληνική δισκογραφία. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Είπαμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα all time classics τραγούδια και το έχουμε αποδείξει περίτρανα. Αυτό και συνεχίζουμε κανονικότατα.

Ο Βασίλης Καζούλης λοιπόν σε ένα πολύ πολύ τρυφερό τραγούδι, άλλωστε έχει τον τρόπο του να γράφει τρυφερά τραγούδια, να μας τα μεταφέρει με το δικό του μαγικό τρόπο και να μας ταξιδεύει οπουδήποτε και αν θέλουμε να πάμε. Βασίλης Καζούλης λοιπόν, πολύ πολύ πολύ αγαπημένος, και από τον Βασίλη Καζούλη για να δω τι σας έχω παρακάτω. Την Ένα Βενετσάνου και ένα πολύ ωραίο μαγισάκι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε γενικά στο ραδιόφωνο.

τελικά δεν ήταν το Μαγισάκι το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά η Μελίνα Κανά με ένα τραγούδι του Μάριου Στρόφαλη και της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ποτέ δεν είναι αργά για να αποκαταστήσουμε ένα λάθος και εντάξει δεν είναι λάθος γιατί ακούσαμε ένα άλλο υπέροχο τραγούδι. Για πάμε για το Μαγισάκι, γιατί σιγά σιγά ο χρόνος τελειώνει και πραγματικά δεν έχουμε προλάβει να βάλουμε αυτά που, όλα αυτά που θέλαμε.

Μα τι υπέροχο τραγούδι, πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάθε φορά που το θυμάμαι και το μεταδίδω, πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, εδώ ήταν. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Το δίωρο κοντεύει να τελειώσει, οριακά έχει τελειώσει. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με άλλου είδους εκπομπή. Δεν έχει καμία σημασία. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σας μεταδώσουμε διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Και αυτό πιστεύω ότι τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Οπότε, να περνάτε πάρα πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο με πολλές άλλες μουσικές και να έχετε το νου σας ότι πρέπει να ακούτε μουσική γιατί κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό και μέσα μας και έξω μας. Γεια χαρά!

Έχω κολλήσει εκεί πέρα τώρα. Ψάχνω να βρω ένα στίχο που να λέει γιατί τύχη έχει, φίλο ποιο έχει. Μετά έχει άλλη μια στροφή που σε βρίζω λίγο ακόμη. Και τέλος το μεγάλο φινάλε που λέει ότι κατά βάθος είσαι γλυκός σαν κρέμα σαν τύχη.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σουτ και ακούστε.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα, 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Τα λέγαμε χθες και φαίνεται ότι τελικά η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης πάει προς τα εκεί, δηλαδή ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα κάνει μια κάποια ανανέωση στο σχήμα το κυβερνητικό, μπας και λιγάκι τονωθεί η εικόνα προς τον κόσμο εκεί έξω και αλλάξει η στάση η κοινωνία απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνουν το τελευταίο διάστημα και έχουν δυσανασυζητήσει αρκετό κόσμο. Ξέρετε, είναι αυτή η ακρίβεια και τα διάφορα θέματα των σκανδάλων που λιγάκι περνάρουν κατά πολύ τη διάθεση του κόσμου να εμπιστευτεί εκ νέου την ομάδα του Κυριακού Μητσοτάκη. Οπότε γίνονται προσπάθειες όλο αυτό να αλλάξει, λίγο να τονωθεί, αλλά όπως λέει και ο λαός, άμα αλλάξει ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς, σημαίνει κάτι αυτό. Ύστερα από αρκετές ημέρες συζητήσεων και ζυμώσεων με στενούς συνεργάτες του και ενδελεχή εξέταση των ονομάτων που βρίσκονται στο τραπέζι, ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόσωπο που θα αναλάβει την κρίσιμη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος αποτέλεσε την πρόταση Πρωθυπουργού προς το ανώτατο κομματικό όργανο, το οποίο θα εκλέξει τον νέο γραμματέα στην πρώτη συνεδρίαση μετά το συνέδριο του κόμματος που έγινε την προηγούμενη περίοδο. Αυτό θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν σκέψεις να μετακινηθεί στο κόμμα κυβερνητικό στέλεχος όπως έχει σημειωθεί, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη του κομματικού μηχανισμού με έμφαση στην οργάνωση της βάσης και στην προετοιμασία των εκλογών. Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τελικά το πρόσωπο που έχει να κάνει από μια νέα γενιά, όπως αυτό του κυρίου Κυρανάκη, που είναι ένα νέο πολιτικό, ιδιαίτερα δραστήριο και σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου το οποίο έχει προσάσει μέχρι τώρα, όχι και πάρα πολύ αντιπαραγωγικό. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία ήταν και η δική του ιδέα να μπει το πιάνο στο σταθμό του μετρό. Να μπει και άλλο παρόμοιο πιάνο σαν πρωτοβουλία και στο σταθμό του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, μπορεί να λανθάνω. Αλλά αν κάτι πάρα πολύ μικρό, θα μου πείτε τώρα από αυτά πιάνεται η επιλογή ενός ανώτου στελέχους σε ένα κόμμα όπως αυτό που μας κυβερνάει. Σαφώς και όχι. Έχουν και άλλα πολλά και διάφορα, τα οποία ασφαλώς έχουν να κάνουν με την επιλογή του κατάλληλου προσώπου. Αλλά είναι αυτό που σχολίασα μόλις νωρίτερα. Δεν πάνε να αλλάξουμε το αλλιώς και να βάλετε ρόχο το αλλιώς. Πολλά πράγματα μένουν τα ίδια και δυστυχώς έχουν ήδη αποφασιστεί για εμάς, χωρίς εμάς και χωρίς εμείς να τα γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Παρασκευή επιτέλους, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ο μήνας έχει 5, είμαστε στο 5ο μήνα του, στον 6ο μήνα του χρόνου. Μήνας Ιούνιος, γιατί καλά έχουμε μπει στο καλοκαιράκι, το μερολογιακό, έτσι όπως το μαθαίναμε και εμείς στα σχολεία, όταν πηγαίναμε σχολείο, τότε που τα σχολεία πιο πολύ είχαν βιωματική εκπαίδευση, σε διάφορα επίπεδα, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, το καλοκαίρι. Σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό των εποχών του χρόνου. Είχαμε εκείνους τους δράστιους χάρτες, αν θυμάστε καλά, οι λίγο πιο μεγαλύτερες σε ηλικία και άνω των 40 σίγουρα τους προλάβατε στα σχολεία σας, όπου ήταν εγγραφμένος ο χάρτης στις 4 εποχές του χρόνου, σε 4 μήνες, με αντίστοιχες εικόνες, με το τι προϊόντα έχει ο κάθε μήνας, τι καιρικά φαινόμενα επικρατούν τον κάθε μήνα, ακόμα και τις γιορτές που έχει ο κάθε μήνας και κάθε εποχή. Εκείνους τους δράστιους χάρτες, τους θυμάστε που είχαν στην άκρη τα ξύλινα, στον κιλά, τα κοντάρια και τους διπλώναμε και τους βάζαμε σε κάτι ειδικές προθήκες και ενώργαμε το μάθημα τους διπλώναμε και η χαρά μεγάλη όταν καμιά φορά η βάση του πίνακα είχε πρόβλημα ποιοι θα κρατήσουν τον άτλα όρθιο στην τάξη και γινόταν τότε ο Μέγας Χαβαλές. Άλλες εποχές ξεχασμένες για πολλούς, πρωτόγνωρες για κάποιους άλλους, άγνωστες για τους περισσότερους. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 12 μετά από τις 8 επιτέλους Παρασκευή, 5 του μήνα Ιούνιου και εμείς εδώ μέχρι και τις 10 και από το πρωινό. Σήμερα ο ήλιος ανέτειλε χαμογελαστός, ζεστός και υπέρλαμπρος. 3 λεπτά μετά από τις 6 θα δύσει, 44 μετά από τις 8. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σημερινή ημέρα. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Έλατε ρε παιδιά να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το καθαρίσουμε, να το διατηρήσουμε καθαρό και πράσινο το περιβάλλον. Μην το βιάζουμε άλλο. Φτάνει. Ας σκύψουμε λίγο να πάρουμε ένα σκουπιδάκι από κάτω, να πετάξουμε σε ένα κάδο απορριμμάτων. Σήμερα μια πολύ ωραία δράση θα γίνει στο στέκι των προσκόπων στην λίμνη του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου θα δοθούν τα βραβεία περιβαλλοντολογικών συμπεριφορών στα σχολεία του Δήμου του Αγίου Νικολάου, σε μια ωραία δράση η οποία θα γίνει από 10 μέχρι και 12 σήμερα το πρωί στο στέκι των προσκόπων στην λίμνη του Αγίου Νικολάου. Ενώ μια ώρα το μεσημέρι έχουμε την συγκέντρωση στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στις εργασίες που κάνουν οι εργαζόμενοι για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, θα δούμε όλα σημερινή εκπομπή. Σε λίγη ώρα ασφαλώς στον αέρα ο Μιχάλης Καργατσάνης, ο μετεωρολόγος μας,

Κύριος Μανουσάκης από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν τη σημερινή κινητοποίηση που θα γίνει μία ώρα το μεσημέρι έξω το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, και ψάξουμε να βρούμε και τον Δημήτρη Γαλανάκη, τον πρώτο τοπικού συμβουλίο της Νεάπολης, γιατί κατέβηκε η Νεάπολη Άγιο εχθές, πήγε δήμαρχο, πήγε πάλι περιφερειάρχη, να μάθουμε τι υπόθηκαν, τι συζητήθηκαν και τι εξελίξεις έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι και ο Μιλωνάκης, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα τρίμερο μέλι, γιαούρτια Total. 3x200 γραμμάρια συσκευασία εδώ και 99 μόνο στο Μιλωνάκι. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 51, ε. Στριφτή τυρόπιτα, πρίβα το τεμάχιο, 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Μπιφτέκια πρίβα, 640 γραμμάρια συσκευασία, 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Μπύρα φίξη, εξάδα, χωρίς αλκοόλ, συσκευασία, 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Ενώ για όσους θέλετε να βάλετε και πλυντήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο, σκύπη γρό 85 με ζούρο στο τεμάχιο, 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Αυτά και άλλα πολλά. Βέβαια καθημερινά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα πάντα από την Ήπεθρο στο τραπέζι σας, γιατί τα έχει ολόφρεσκα ο Μιλωνάκι, θα επιλέγει ένα-ένα για την δική μας καθημερινή απόλαυση. Κάθε μέρα οικονομία, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, κάθε μέρα τα καλύτερα προϊόντα μόνο από το Μιλωνάκι. 51, αλλά και τηλεφωνικά αν τον καλέσουμε στο 28-41-021-71. Κάθε μέρα Μιλωνάκης, κάθε μέρα Παμέρα, κάθε μέρα ραδιόφωνο, κάθε μέρα επικοινωνία, παρέα και ραδιοφωνική συντροφιά. Καλημέρα μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Γεια Παμαέρα!

Μπρος, ξεκινήσαμε και το εξαιρέσεις, έτσι να βάλουμε λίγο ρυθμό στην ημέρα μας και να πούμε μια καλημέρα στην Παρασκευή και να την εννοούμε, να τις χαμογελάσουμε, να τις κλείσουμε το μάτι και να πάμε σε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, όσο πιο γεμάτο, με ωραίες στιγμές μπορούμε, αν και σε πολλές περιπτώσεις αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς, γιατί εμείς κάνουμε κόλπα και κάποιοι άλλοι σφύριζουν αδιάφορα. Οπότε, ό,τι και αν προκύψει, ό,τι και αν συμβεί, να έχουμε την διάθεση να το ξεπεράσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και επειδή είναι Παρασκευή, και επειδή ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, και επειδή είναι και πάρα πολύ έτσι ταιριαστό το περιβάλλον αυτό σε όλους και σε όλες εμάς, νομίζω ότι είναι οι καλύτερες συνθήκες για να περάσουμε ευχάριστα. Μια τηλεφωνική κλήση δέχτηκα εχθές για να πάρω μέρος σε μια μέτρηση εταιρείας για εκλογές, κόμματα, επιλογές κτλ. Έχουν πάρει φωτιά οι δημοσκοπικές εταιρείες. Επειδή σίγουρα οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν περιβάλλον και καλλιεργούν έτσι μια κάποια προσδοκία των κομμάτων, καλό θα είναι όταν παίρνουμε μέρος σε μια τέτοια δημοσκόπηση να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται, ξεκάθαρες απαντήσεις.

Μας, με φάση βέβαια το τι ακριβώς συμβαίνει στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα τη στιγμή που γίνεται αυτή η δημοσκόπηση και την προσωπική μας έτσι κρίση, κριτική και άποψη για το τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό για να συμβεί, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό λοιπόν μην αφήνει τίποτα να πέφτει στην τύχη, ούτε να αγνοείται την ενημέρωση και την ανάγνωση ενός θέματος, ενός ρεπορτάζ, μιας συνέντευξης. Είμαστε ενημερωμένοι και να είμαστε σίγουροι όταν έρθει εκείνη η ώρα της ψήφου να ξέρουμε ότι πραγματικά με συνειδησία και με καθαρή την αντίληψη δική μας επιλέγουμε αυτό που θεωρούμε ικανότερο για να μας κυβερνήσει την επόμενη ημέρα. Το νου σας, το νου σας.

0: καλοκαιρινά ραντεβού λοιπόν στον αέρα μας και είμαι σίγουρος ότι και ο καιρός θα μας κλείσει το μάτι και θα είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Όμως θα μας το βεβαιώσει, εκτιμώ και φαντάζομαι και ελπίζω αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Καρακατσάνης, πολύτιμος φίλος ενός συνεργάτη της εκπομπής Μετεωρολόγος, ο οποίος κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με επιστημονική τεκμηριωμένη πρόγνωση μας ενημερώνει για τα κομμάτια του καιρού. Μιχάλη, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα Θάνο, καλή Παρασκευή, καλημέρα, καλή Παρασκευή και σε όλους τους φίλους του κράτες.
0: Να πάμε να πάρουμε λάδι για την παραλία, γιατί μας βλέπω και πάλι να μας καίει ο ήλιος το Σαββατοκύριακο, Μιχαλή.
1: Α, χρειαστεί και αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Θα πάμε με, θα έλεγα, αρκετά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το Σαββατοκύριακο που μόλις ξεκίνησε, πολλές ώρες ηλιοφάνειας, λίγη πρόσχερη συννεφιά, θα έλεγα κυρίως αύριο Σάββατο στα ορεινότερα τμήματα του νομού, με τους ανέμους να μην δημιουργούν πρόβλημα, να πλένουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 από φόρ, κυρίως τα ανοιχτά θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία για σήμερα Παρασκευή μικρή, άνω το κοντά στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή. Αύριο Σάββατο φαίνεται να υποχωρεί για λίγο και την Κυριακή 1 με 2 βαθμούς και πάλι όμως θα είναι σε ανεκτά επίπεδα. Η ζέστη θα είναι αισθητή τις μεσημβρινές ώρες. Θα έλεγα ότι το βράδυ θα επικρατήσει μια σχετική δροσιά. Όχι κρύο, όχι ψύχρα, μια σχετική δροσιά. Ναι. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, θα έλεγα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο καιρός δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα αυτό το Σάββατο και αυτό το Σαββατοκύριακο σε όσους αποφασίσουν να εκδράμουν σε παραλίες. Θα έλεγα ότι οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν με τα στοιχεία που διαθέτουμε και μέχρι και σήμερα, μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα της νέας εβδομάδας. Όπως και να έχει, έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, ούτε οι άνεμοι θα δημιουργήσουν πρόβλημα, οι θερμοκρασίες θα είναι απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή, ενώ και οι άνεμοι, όπως είπαμε, δεν θα πνέουν με ένταση μεγαλύτερη των 4 μποφόρ. Δεν πρόκειται να μας απασχολήσει όσον αφορά τον καιρό κάτι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο για να σχεδιάσουμε μια κάποια μικρή ή μεγαλύτερη απόδραση και να χαρούμε τη φύση, να χαρούμε τη θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς τα έχουμε όλα στην Κρήτη και ορεινούς όγκους έχουμε και πεδιάδες έχουμε και θάλασσες ειδικά έχουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλύτερη, πολύ καλή, ένας πολύ καλός συνδυασμός για να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα μπορούμε, μιας και ο καιρός θα είναι πάρα πολύ φιλικός και θα είναι συνεργός μας για μια ωραία απόδραση. Μιχάλη Καρακατσάνη, εύχομαι να ακολουθήσεις και εσύ τα βήματα αυτά και να εκδράμεις, να βουτήξεις, να χαλαρώσεις, να και βέβαια πάνω απ' όλα να περάσει ευχάριστα το Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας είναι για την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί με τα νέα του καιρού της εβδομάδας. Ωρα καλή, καλημέρα Μιχαλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έτσι λοιπόν, ο καιρός θα είναι πραγματικά καιρός καλοκαιρινός, καιρός για εκδρομές, καιρός για βουτιές, καιρός για μπάνια, καιρός για βόλτες, καιρός για να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Ακόμα και εμείς οι οποίοι εργαζόμαστε, είτε σεζόν είτε γιατί η εργασία μας είναι τέτοια που δεν έχουμε ιδιαίτερα πολλές μέρες ξεκούρασης, είναι ότι πρέπει εδώ, στη γειτονιά μας, δίπλα μας, στην περιοχή μας, ένα τηλεφώνημα χτυπάει, ένας φίλος είναι, απαντάμε ναι, έρχομαι, είναι έλα και η παρέα συναντιέται. Απαντάμε όλες και όλοι ευχάριστα, γιατί εδώ που ζούμε, νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να περάσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Γιατί σχεδόν τα έχουμε όλα, σχεδόν όλα.

Αλήθεια, τι σκοπούς είχατε για το Σαββατοκύριακο, καμία καλή ιδέα, καμία καλή πρόταση, καμία καλή έτσι, εκδρομή, καμία ένας νέος προορισμός. Τι σκέφτεστε να κάνετε, ό,τι έχετε να μας πείτε, μπορείτε και να μας το γράψετε, να μας το στείλετε ακόμα και με εικόνα στο Viber της εκπομπής 6944-460-295. Καλημέρα στο Μάνος 24-2641, στο Instagram, καλημέρα στο Σταύρο το Σταύρο, καλημέρα στο Γιώργο τον Αντωνίου, καλημέρα στην Ράιντια Παδοπούλου, καλημέρα στο Γιώργο τον Μπαρσοτάκη, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στον Απόστολο, στον Άρη, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10 και δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Στα Μήλο κάνουν την εμφάνισή τους κάτι φρούτα έτσι λαχταριστά και πολύ χρώμα και πολύ έφιαστα και πάρα πολύ δροσερά και πάρα πολύ μοναδικά. Μήλο. Όχι, δεν πουλάει προλαχανικά το μήλο, ούτε φρούτα, ούτε φρουτοσαλάτες. Αλλά είναι εκείνα τα γλυκά τα οποία είναι με σχήμα φρούτων και είναι πραγματικά λαχταριστά. Μόνο και αν τα βλέπεις, τα θέλεις όλα. Μα όλα, όλα. Πολλές επιλογές, πολλές γεύσεις, πολλοί συνδυασμοί. Πολύ μήλο, ρε παιδί μου. Πολύ μήλο και μας αρέσει γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Καλημέρα, Γιώργο το ξένο. Καλημέρα, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν, την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο σε τρία καταστήματα. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Γενικολάου. Και μετά μήλο, κάθε μέρα και κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται πραγματικά λαχταριστότατο. Μήλο. Ψωμάκι τη ημέρα, εύγιωστο καθημερινά, ολόφρεσκο από του φούρνου στον Μήλο. Φτιαγμένο με πολύ μεγάλο μεράκι, αγάπη και τα καλύτερα πρώτα υλικά. Και όλα τα υπόλοιπα από τα μήλο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά έρχονται στην δική μας την κατανάλωση με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Σε τρεις επιλογές, σε τρία σημεία. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γιουνικολάου. Και κάθε μέρα εξελίσσεται πραγματικά πάρα πολύ καλή γιατί τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο!

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: 40 μετά από τις 8, 20 πριν από τις 9, δεύτερο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 5, είμαστε το μήνα Ιούνιο. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ζωντανά από τον 104,4 εδώ στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ο καιρός είναι ιδανικός, ο καιρός είναι καλοκαιρινός και από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι τα μέσα τουλάχιστον της επόμενης εβδομάδας. Χωρίς πολλές αναταράξεις ούτε και αλλαγές στην διάθεσή του. Ήλιος, λίγη συννεφιά, λίγη υγρασία και πολύ ήρεμοι αέριδες. Οπότε ό,τι πρέπει να το χαρούμε γιατί αν τα μπουρίνια αρχίσουν, αλίμονό μας μετά. Αλίμονό μας. Θα πάλι πολύ ξύλο από τον αέρα το καλοκαίρι. Οπότε τώρα που ο καιρός είναι καλός, ελάτε να τον ρουφήξουμε. Να μην αφήσουμε ούτε μία στιγμή να πάει χαμένη. Και αν είστε σπίτι και δεν έχετε χρόνο να πάτε θάλασσα, αυτομπουγελωθείτε. Πώς? Συνδέετε στην βρύση της βεράντας, εκεί στα μπαλκονίσια ή στα βεραντονίσια, το λάσκο που έχετε πάρει από το Τζόρτζι με το πιεστικό που έχει στην άκρη του και κάνει πολλές λειτουργίες. Το φαίνεται στην ρύθμιση που έχει τη διάχυση του νερού. Μπαίνετε από κάτω και βουτάτε. Βάλτε και μία μάσκα με έναν αυστηρέζι για να χαρείτε ότι είστε σε μία παραλία και το χαίρεστε. Γενικότερα, απολαύστε ρε παιδί μου τη στιγμή σαν να είναι δική σας. Γιατί όχι, θα μου πείτε, γιατί να μην το κάνουμε, γιατί να μην το απολαύσουμε, γιατί να μην το χαρούμε. Έτσι, μόνοι μας, στη βεράντα μας, στο μπαλκόνι μας, στο κήπο του σπιτιού μας. Ελάτε και περνάμε έτσι και μόνοι μας καλά. Why not. Ο Τζόρτζ μόνο είναι καλά που έχει και τα πιεστικά αυτά, έχει και τα ωραία τα λάστιχα, έχει και ό,τι χρειαζόμαστε για να καθαρίσουμε τον κήπο, την αυλή και την βεράντα. Είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα. Μανώλης Τζόρτζης Πηγός 32, περιοχή Χτελαγιού Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλης Τζόρτζης. Και τα έχει όλα εκεί, τα βρίσκουμε όλα εκεί.
1: Ό,τι είναι πίσω του.
0: Και επειδή είναι έτοιμος να φύγει ο Τουδάκης να πάει στον Τζόρτζ να πάρει πάλι κανένα χρειασίδι. Κανένα καλοστέλιαρο όπως τα λέει. Αλλά να το βγάλουμε τώρα να το νωρίς στον αέρα, να γκρινιάξει, να ησυχάσουμε. Να γκρινιάξει, να ησυχάσουμε.

0: Έτοιμος και φουριόζος. Πριν πήγε καλημέρα, γκρίνιαζε ο Ντουδάκης. Γκρίνιαξε, Παρασκευή είναι του, ηρέμησε, καλημέρα.
1: Τι να κάνω, κατεβαίνω φορτωμένος ας πούμε και πέφτω πάνω στο μηχανάκι σου.
0: Δεν μπορείς να το πας πιο πέρα.
1: Κλειδωμένο το έχεις.
0: Δεν σου λέω να το καβαλίξεις, το πας βόλτα. Κλειδωμένο που είναι, το κατεβάζεις από τη στέκα, το πας λίγο πιο πέρα και το ξανανεβάζεις. Σιγά τα ΟΑ. Λες είσαι κανένας χθινός. Ήμαρτον θα πιω με αυτήν την κρίνια. Ήμαρτον.
1: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε. Πάρε το μηχανάκι λίγο πιο μπροστά. Έχεις τόσο χώρο εδώ πέρα. Αμάν, γκρίνια πρωί-πρωί, παρασκευιάτικα. Τόσο ωραίο καιρό. Μας είπε ο Καρακατσάνης θα έχει καιρό να μην ξολάμε από τις παραλίες. Οπότε πάρε αντίσκηνο και πήγαινε στην παραλία τα αγαπημένη σου εκεί στα Χαϊβάνια να αράξει όλο το σουκού.
1: Όχι και Χαϊβάνια, ρε, Χαβάνια η παραλία. Χαϊβάνια είναι και τα δύο Δήμος.
0: Χαβάη 5-0.
1: Ναι, πού τη θυμίζει.
0: 20-0, όχι 5-0, 20-0. Εκεί, αυτή η κατάδεια της παραλίας αυτής πραγματικά είναι μόνο για Χαβάνια. Για Χαϊβάνια.
1: Αντιπαρέρχομαι τους χαρακτηρισμούς σου, πάμε παρακάτω.
0: Γιατί ο Δήμος είσαι και το παρεξήγησες, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ωραία. Ωραία, okay. Τι έχουμε σημειωμένο, τι έχουμε να μας γκρινιάξεις, τι έχεις έτσι να σχολιάσεις, για πες.
1: Για να δω τι έχω εδώ πέρα σημειωμένο, γιατί τι δεν έχω σημειωμένο. Λοιπόν, πρωί με την Αυγούλα πήγαμε μια χαρά, μας τα είπαμε και ο Καρακατσάνης.
0: Πολύ μια χαρά.
1: Να πούμε εδώ ότι χθες, μάλλον ξεκινήσουμε λίγο από τα τυρικά. Υπάρχει νέο διοικητικό συμβούλιο στον Ερυθρό Σταυρό εδώ της περιοχής.
0: Γένος υλικού το διοικητικό συμβούλιο, όλο κορίτσια είναι.
1: Ναι, ο πρόεδρος Νατάσα Παγκάλου, αντιπρόεδρος Ιάννα με τους Γιαννάκη.
0: Του Τζόρτζη σύζυγος, έτσι Τζόρτζη, είσαι γυναίκα αντιπρόεδρου. Ναι. Όχι γυναίκα, σύζυγος αντιπρόεδρος, σύζυγος.
1: Γραμματέας η Μαρία Ματοχιαννάκη, κόρη του γιατρού. Μαρία Κατσαφάρου, γιατρός και μέλη κλπ.
0: Ο Παπαγιώργης είναι μόνο άντρας και ο Κώστας Κωνσταντινάκης. Η Ελένη Τζερεμέ μέλη και αναπληρωματικά μέλη, Γιώργος Ξένος.
1: Έχει και Γιώργο Ξένο.
0: Αναπληρωματικό στον πάγκο ο Ξένος και ο Τζεράκης.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, ωραία. Κοίταξε να δεις, όπου μπλέκονται γυναίκες, τα καταφέρνουν. Τα πάνε ωραία. Είναι δραστήριες. Ειδικά στο ΔΙΝΕ, που ο Ερυθρός Σταυρός είναι μόνο να δίνουν, είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες και ιδιαίτερα αξιόλογες οι κυρίες αυτές. Και μπράβο και συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία και καλή πρόοδο στις πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ευχόμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Και διότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ για να βοηθάει να κλείσει
0: έτσι,
1: προβλήματα.
0: Έτσι. Να στηρίζει και να καλύπτει κενά τη πολιτεία τη ίδια. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε διακοπή κυκλοφορία στο Άγιο Νικόλαο, Νεάπολη Άγιο Νικόλαο, και σήμερα εκρήξει για να την άξει.
1: Τα γνωστά εκείνα, ναι, τα γνωστά. Και θα έχουμε και μια διακοπή ρεύματο αύριο, το πρέπει να την ξεχάσουμε στην Κρυθά από το πάνω κομμάτι τη Κρυθά μέχρι τον Κρούστα.
0: Και την Κυριακή θα έχουμε διακοπέ ρεύματο. Και αύριο Σάββατο το πρωί από τι 9 μέχρι το απόγευμα ο ΒΟΑΚ κλείνει. Πάλι θα πηγαίνουμε από τον παλιό και πήγαινε και έλα από τον παλιό. Οπότε το νου σας αύριο στα Βατιάτικα, όσοι θέλετε να εκδράμετε, να πάτε κάπου πιο πέρα από τον Άγιο Νικόλο προς τα δυτικά, το νου σας, εξοπλιστείτε με υπομονή, μπουκάλια δροσερό νερό, μπόλικο καφέ, και τι αν μπείτε στον δρόμο δεν ξέρετε πότε θα βγείτε. Οπότε, καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
1: Το φεύγα από τον Άγιο ή από όσοι έρχονται από ανατολικό τραλή, από τα Ιστία, γίνεται μέσω Ξηροκάμπου, τον παλιό, τον εθνικό.
0: Όντως.
1: Η επιστροφή έρχεται μέσω Λακωνίων.
0: Αν επιστρέψετε πριν τις 5 το απόγευμα, γιατί αν επιστρέψετε μετά τις 5 το απόγευμα, μπορεί να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, οπότε θα έρθετε κανονικά. Και πάλι όμως θέλουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Οπότε, όσοι αύριο Σάββατο έχετε προγραμματίσει να φύγετε προς τα δυτικά, δηλαδή από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, Μάλια, Χερσόνησο, Ηράκλειο κτλ., το νου σας θα ταλαιπωρηθείτε. Οπότε, αν μπορείτε να το αναβάλλετε ή να το πάτε για Κυριακή ή για Δευτέρα, φροντίστε το να το αναβάλλετε για να μην τηλεπορθείτε ιδιαίτερα πάρα πολύ.
1: Έχει ώρες, δηλαδή εκεί τα κοψίματα της κίνησης είναι πολύ ώρα και οι μόνοι ουσιαστικά που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο της παρακάμψης είναι τα φορτηγά, δεν γίνεται, έτσι. Πρέπει να περιμένουν.
0: Τα μεγάλα οχήματα πάνε από τον κανονικό ΒΟΑΚ, τα μεγάλα, που δεν υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα οχήματα, τέλος πάντων αλίμονό μας. Παιδιά, φροντίστε να είστε ενημερωμένοι για τις αυριανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να μην ξεκινήσετε πρωί με τα γαλλικά σας και με τα
1: συχτήρια σας.
0: Το τρόπος. Τι, γαλλικά είπα, δεν είπα τίποτα κακό. Γαλλικά. Παλεβού φρασέ.
1: La catastation de Belpistik.
0: Αντεσεδά, ferry boat. Βούλευε κουσέ avec moi. Θυμάστε το άσμα.
1: Και να πούμε ότι η διακοπή της Κυριακής είναι μεγάλο κομμάτι της πόλης του Αγίου Νικολάου.
0: Η διακοπή στο ρεύμα εννοείς.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πέσει πιτόγερο την Κυριακή, θα πάει σύννεφο.
1: Και μάλιστα Κρετσάς, Καζάνη, Παλιό Χτέλ, Κοντογιάννη, Γιαμπουδάκη, Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, Καστέλη, Ζερβλατεία, Περιοχή Μήλου, δηλαδή όλο το λιμάνι, όλη η πόλη από ένα σημείο και πέρα, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, από το
0: 15 στο
1: 15. Θα πέσει γκρίνια πόλη.
0: Πόλη και γκρίνια. Και τα ψυγεία και οι γεννήτρες και όλα εκείνα τα ευαίσθητα δεδομένα που συνδέονται με την ενέργεια, παιδιά, το νου σας και την Κυριακή. Α, θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το Κυριακό. Κλείνουν δρόμοι, κλείνει ρεύμα, τι άλλο θα κλείσει. Νερό έχουμε, θα έχουμε νερό.
1: Νερό από ό,τι φαίνεται για την ώρα, εντάξει, εκτός αν συμβεί κανένα παρατράγουδο έτσι έκτακτο, συνήθως έχουμε. Νερό έχουμε.
0: Και στο νερό να κάνουμε οικονομία, παιδιά, και να κάνουμε καλή διαχείριση. Το νου σας, το νου και στο νερό.
1: Ναι. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό υπάρχει μια γκρίνια, λέει, από διάφορες αποδυτικότερα, γιατί μάθανε για τα
0: δεν έχει
1: πράγματα.
0: Δικαίωμα να γκρινιάζει κανείς πέρα από σένα. Τι είναι τώρα αυτά, ποιον άλλο βάζει την παρέα να γκρινιάζει, μόνο τι γκρινιάζει.
1: Εισπράξαμε μια γκρίνια τον τελευταίο καιρό από τα Ηρακλειώτικα, ότι και καλά.
0: Δυσαρέσκει, όχι γκρίνια, δυσαρέσκει.
1: Θέλετε να φτιάξετε φράγμα στο καθαρό και θα επηρεάσετε τα νερά πάνω στον Αποσελέμ και κάτι τέτοιο πανέμορφα.
0: Ναι, μωρέ, άντε σε δάτους πάρουμε τα νερά, δεν τρέπονται λίγο. Ναι, τόσα χρόνια εμείς ποτίζουμε.
1: Το ότι το Ηράκλειο του βάζει, του στέλνει 1000 κυβικά και χάνει τα 500, αυτό δεν το λέμε.
0: Έλα μου, ντε.
1: Και όσα χρόνια, ας πούμε, υπάρχει ο Αλμυρός εκεί που θα μπορούσε να λύσει μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου το πρόβλημα, αυτό επίσης δεν το λέμε.
0: Δεν το λέμε γιατί για να το πούμε πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε ότι πρέπει να το φτιάξουμε για να το έχουμε. Γι' αυτό δεν το λέμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σαφώς και πρέπει να το φτιάξουμε.
0: Δεν μου λες, έχεις δοκιμάσει καθόλου φέτος κορόμιλα?
1: Όχι, δεν έτυχε, όχι.
0: Ή μπουρνέλες όπως τη λέτε στην Κρήτη. Όχι, εγώ τους βρήκα πάντως στο Μιλονάκι, πράσινες, μεγάλες, τραγανές. Εντάξει, δεν είναι ότι πιο γλυκό, αλλά όχι και ξύδι. Ωραίες είναι. Μπουρνέλες, τη βάζεις λιγάκι στο ψυγείο, το σερεύουνε και ζούπερ μετά.
1: Δεν έτυχε. Με βρίσκει αδιάβαστο.
0: Βερίκοκο, έχεις φάει βερίκοκο φέτος?
1: Αν έχω φάει τι?
0: Βερίκοκο.
1: Ούτε αυτό ακόμα. Τις καρπούζες τέτοιου γύρω τις αποφεύγω γιατί δεν έχει πολύ σόια.
0: Εγώ
1: ακόμα,
0: σου είπα για βρύκοκο. Καρπούζα που χωράει. Σου είπα για καρπούζα.
1: Ότι είναι κοντά για ένα μήνα στην αγορά, ας πούμε, και την παίρνεις, ας πούμε, και μετά τρώει.
0: Ήθελα να σου πω και το βρύκοκο για να σε ρωτήσω μετά εάν από το κουκούτσι πιτσιρικάς κάνατε σφρίχτρα από το βρύκοκο εσείς. Έκανες εσύ?
1: Δεν το είχα κάνει ποτέ αυτό, αλλά μου αρέσει να τρώω το εσωτερικό του κουκουτσιού.
0: Λοιπόν, παίρνεις το βρύκοκο, το τρως. Και μετά το κουκούτσι το τρίβεις σε μια πέτρα ή σε ένα πεζοδρόμιο ή σε ένα έτσι σταθρές πέτρωμα που να μην είναι λίγο, για να του κάνεις μια τρύπα. Βγάζεις από μέσα τον καρπό, το δίνεις στο ντουτάκι να το φάει, τον καρπό του που του αρέσουν αυτά τα ξεχάρπια, και γίνεται μια σφυρίχτρα πρώτης τάξεως. Εμείς έτσι παίζαμε.
1: Ναι, το ξέρω καν.
0: Βέβαια. Με τα κούτσια από το βρύκο, όχι από το ροδάκινο, γιατί το ροδάκινο τα κούτσια συνήθως πάνε στη μέση.
1: Ναι. Μου λες πόσα ου έχει το μουσμουλο.
0: Πόσα?
1: Πόσα ου.
0: Τέσσερα.
1: Για το ξέρεις, φαντάζομαι.
0: Ρε τουτού, σε τα μας. Τις παλιές καραβάνες, αυτά δεν λέγονται. Αυτά είμαστε σχεδόν ίδιες σχολείς. Όχι φίλε. Μουσμουλού δεν το σε, είναι τέσσερα τάου. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε και νέα από την δημοτική μας αρχή. Υπάρχουν συναντήσεις με την ΑΕΝ, έκανε χθες ο Δήμαρχος, κλάει ΑΕΝ πήγε και στον Αντιπεριφερειάρχη και έχουμε δελτία τύπου από τον Δήμαρχο να μιλάνε για τα έργα τα οποία γίνονται, για τα αθλητικά. Έχουμε και τη γιορτή του αθλητή την Κυριακή. Εσύ θα βραβευτείς?
1: Εντάξει, μπορεί να πάμε μια βόλτα να δούμε τώρα, εντάξει, τι θα συμβεί, αλλά τώρα έργα αθλητικά και τα σχετικά όταν. Ας πούμε υπάρχει μια μόνιμη γκρίνια και μέσα στο 1000 δίκαια το γήπεδο, ας πούμε, στην Κρυφά έχει μόνιμα προβλήματα. Σε πολλά επίπεδα και τα οποία δεν τα μπαλώνει ο Δήμος.
0: Ρωτήσαμε χθες τον κύριο Ατσαλάκη, μας είπε ότι είναι στο πρόγραμμα να τακτοποιηθεί και το γήπεδο της Κρυφάς που έχει τεχνικό χλωτάπητα, όχι φυσικό χλωτάπητα όπως έχουν άλλα.
1: Ναι, αλλά από κάτω όμως, άμα πας μια βόλτα να δεις, γιατί πέρασε έτσι μια ματιά, απλά βιαζόμουν και δεν τράβηξε μια φωτογραφία. Από κάτω από το
0: έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το στάδιο της Κρετσάς. Να είναι καλά ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής ο
1: Κυρκώστας. Δηλαδή όταν βγαίνουν οι αγκάθες μέσα από το χλωτάπιτα, σημαίνει ότι δεν έχει κάνει κάτι καλά από κάτω από εκεί. Και Και όταν πας να ανάψεις φώτα, ας πούμε, και αρχινάνε μπαλωθιές γύρω-γύρω από τα βραχυκλώματα, τόσο καιρό.
0: Κάτσε τώρα, γιατί με παρέσυρες και το χάσα. Όταν βγαίνουν οι αγκάθες, τι είναι οι αγκάθες?
1: Οι αγκάθες είναι το φυτό αυτό, το αγκάθο, το όπως λένε.
0: Το άγριο, το άγριο χορτό αυτό, το άγριο χορτό.
1: Ναι, είναι ας πούμε κάτι το οποίο μεγαλώνει και σε τσιμπάει, δεν είναι τίποτα κάτι ιδιαίτερα.
0: Η αγκάθα η κριτσότικη, δηλαδή έχει κριτσά.
1: Δεν έχει κατά ανάγκη είναι αγκάθα η κριτσότικη, η αγκάθα είναι γεμάτη ο τόπος. Απλά όταν κάνεις ένα τέτοιο έργο και βάζεις το πλαστικό ή άλλο χλωροτάπητα, πλαστικό χλωροτάπητα από κάτω, φροντίζεις το υπέδαφος, δηλαδή η βάση να είναι σωστά φτιαγμένη κλπ. Όταν αρχίζουν και φυτρώνουν φυτά διάφορα, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά.
0: Το θέμα είναι να αποφύγουμε τις αγκάθες, παιδιά. Γι' αυτό όχι ξυπόλυτη. Όχι ξυπόλυτη στα... και εξευράγοντα τα αγκούρια και ξυπόλυτη στα αγκάθες. Το νου σας.
1: Ναι, ναι, τα αγκάθια, ναι. Πες το χέρι.
0: Το νου σας. Το νου σας. Μάθαμε κάτι και σήμερα.
1: Ναι, αλλά...
0: Αυτά βέβαια τις αγκάθες ο Τζόρτζ με το μηχάνημά του τις ξερίζει, έτσι, τις ξεπατώνει. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, χλωγοπτικά.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία.
1: Χλωγοπτικά σε σχέση. Δηλαδή, ώρες-ώρες σκεφτόμουν ότι υπηρετώντας τη μαμά Ελλάδα, είχε ζήσει την αποψήλωση.
0: Ο πατέρας μου, υπηρετώντας το πυροβολικό, κάθε καλοκαίρι πηγαίνανε με φαντάρους σε διάφορες περιοχές και κατασκηνώνανε για να κάνουν αυτό ακριβώς το λόγο. Να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να κάνουν αποψηλώσεις.
1: Ναι, στα σκαπετάκια με τα σκαπετάκια. Σκέψου το, από τότε μέχρι σήμερα. Τώρα παίρνεις το χλωροκοπτικό και σε 20 λεπτά, μισή ώρα έχεις καθαρίσει, ξέρω εγώ, ένα στρέμμα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Έχει τα καλά της τεχνολογίας.
0: Ασφαλώς και τα έχει, αλίμονο δεν τα έχει. Και τα καλά αυτά εμείς τα υποστηρίζουμε, τα στηρίζουμε και τα αναδεικνύουμε, γιατί είναι και το καλό όλο μας, έτσι κι αλλιώς. Ασφαλώς.
1: Και να πούμε, για να προδιαθέσουμε, μάλλον να κάνουμε μια διαφήμιση μιας εκδήλωσης που πρόκειται να γίνει. 25 Ιουνίου μας είπαν πριν από λίγο ότι θα γίνει στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Ιου Νικολάου η εκδήλωση που ετοιμάζει το σχολείο για τα 100 χρόνια του πρώτου γυμνασίου.
0: Ναι, έχουμε μια επικοινωνία με κάποια καθηγήτρια από το γυμνάσιο για να βγει σε ένα πρωινό να τα πούμε, αλλά ακόμα δεν έχει οργανωθεί αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. 100 χρόνια πρώτο γυμνάσιο, είναι το ιστορικότερο γυμνάσιο του Ιου Νικολάου, το παλιότερο γυμνάσιο του Ιου Νικολάου, οπότε πολλές ιστορίες που έχουν διαγραφεί εκεί πέρα και πολλά τα όσα θα αναδειχθούν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση που είναι πολύ καλό να γίνεται για να αναδείξει μια ολόκληρη κοινωνία. Γιατί όλος ο Άγιος Νικόλαος έχει περάσει από το πρώτο γυμνάσιο.
1: Και εγώ και πολλοί άλλοι.
0: Καλά, αφού έχεις περάσει και εσύ, με τι βαθμό απολύθηκες στο γυμνάσιο?
1: Να θυμούμε. Ξέρω εγώ γύρω στα. Ούτε που θυμάμαι.
0: Εξατάξιο ήταν το γυμνάσιο, το παιδάκι. Εξατάξιο ήταν το γυμνάσιο.
1: Εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Α, είσαι. Τόσο δηλαδή δεινόσαυρος είσαι. Πήγες εξατάξιο.
1: Είναι αρχαία κατάσταση.
0: Γιατί όμως εφτατάξιο, γιατί λέγανε εγώ πηγαίνω στην εβδόμη?
1: Δεν το ξέρω αυτό το εβδόμη, εγώ δεν πρόλαβα το εξατάξιο και μετά επί των ημερών σου έγινε ό,τι έγινε η υπόθεση με τα λύκεια και τα γυμνάσια και τα σχετικά.
0: Και δεν θυμάσαι, βρε άνθρωπε, καθόλου το βαθμό απόλυσης από το δευτεροβάθμιο
1: εκπαίδευση?
0: Δηλαδή ήταν παραπάνω από το 18.
1: Όχι, με τίποτα, πιο κάτω ήταν.
0: Ήτανε παραπάνω από το 17.
1: Πιο κάτω, λέω, ήταν. Μπορεί να ήταν και 13-14.
0: Εντάξει. Εκεί είμαστε safe τώρα. 13-14 μια χαρά είμαστε. Μαζί το πάμε. Μαζί το πάμε. Ναι. Και εγώ κάπου γύρω ήμουνα. 14,5 νομίζω τα πολιτήρια του. Όχι, του γυμναστού ήταν 16.
1: 18, Παναγία μου.
0: 16. Του γυμναστού ήταν 16,5. Του λυκείου ήταν εκεί 14,5 νομίζω. Και έχεις ένα μάθημα κάτω από τη βάση, ρε φίλε. Αχ, εισχωρεμένη Αντωνία Σκάκη, 9 μου βάλε στην ιστορία δέσμευση. 9, ρε φίλε. 9. Και είναι το πολιτήριό μου με 9. Δηλαδή, ήθελα να το κάνω κάδρο και δεν μπορώ τώρα να το 9 το κάνω κάδρο, κατάλαβες.
1: Μας έλεγε ένας καθηγητής, ο Λογκάκης, θεός χωρέστον τον άνθρωπο μου, λέει του Τουδάκη, μου θες και γράμματα, πάω να φας μια πασουλάδα στο Κουτσάκι. Το εστιατόριο που ήταν το παλιό του Πετρόχτου που χάλασε εκεί που είναι η Αγία Τριάδα.
0: Ναι, στη γωνία εκείνη, ε.
1: Ναι.
0: Τι λες, και έκανε καλή φασολάδα ο κύριος Κουτσάκης.
1: Έκανε απίστευτη φασολάδα.
0: Και είχε και ρέγγα.
1: Τη ρέγγα την θυμάμαι προκειμένου, αλλά η φασολάδα ήταν ωραία.
0: Ωραία, φίλε, φασολάδα, και μετά ο αέρας, πεντακάθαρος ο αέρας.
1: Ναι.
0: Μπράβο του. Τι άλλο είχε ο κύριος Κουτσάκης στο μενού του?
1: Παραδοσιακά κυρίως φαγητά δικά μας τότε, λαδερά, τέτοια πράγματα.
0: Λαδερά, ρε φίλε. Λαδερά.
1: Φαγάδικο.
0: Τσικάλι.
1: Ναι, πασκάλι κανονικά.
0: Λαδερά, αυτά είναι τα φαγητά. Τα λαδερά. Τώρα έχουν γίνει όλα barbecue και steaks και.
1: Ναι, ναι, αυτά τώρα. Αυτά, ναι, λες και με αυτά μεγαλώσαμε. Τι να σου πω.
0: Ωραία, δηλαδή, ωραία. Οπότε.
1: Pepper steak, πώς τα λένε, ναι, αυτά.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φασολάδα θα έχει σήμερα το μενού, μια και το ανέφερε. Ε. Όντας Παρασκευή, τρώμε την Παρασκευή, τρώμε λαδερό. Δεν τρώμε λαδερό.
1: Ανάλογο, ναι, εντάξει.
0: Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Μας αρέσουν οι δικές μας γεύσεις, τα δικά μας πράγματα εδώ, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία, ωραία, οκ. Okay. Εντάξει του, άντε, να έχεις ένα καλό φασολάδικο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να βάζεις ελαιόλαδο αντιλιακό να μην καείς και γιατί είσαι
1: μεγάλο. Και μισό να τρώσεις μπροστά το
0: μηχανάκι. Ναι, οκ, okay, οκ, okay. Ενάμιση σου πάω, ενάμιση. Άντε, have a nice day, bye bye του του. Yeah. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο του Τουδάκη και του ευχόμαστε καλή όρεξη με τη φασολάδα που θα πάει να ετοιμάσει για να φάει. Δεν θα και Σπυριδάκης, θα μας το έντε, την παρουσιάζει τη φασολάδα ο Σπυριδάκης, σου κάνει όρεξη όχι να φας φασολάδα, να τρως μόνο φασολάδα. Γιατί ό,τι παρουσιάζει ο Σπυριδάκης με τον τρόπο τον οποίο τα παρουσιάζει, σου τρέχουν τα σάλια έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και ψωμί με τυρί. Αν σου πει να φας ή σου προτείνει να φας, το πει με τέτοιο τρόπο που θα κολλήσεις και θα θες να φας μόνο ψωμί με τυρί. Γιατί είναι Σπυριδάκης. Το Δουδάκης τι να σου πει. Μια απλή φασολάδα λέει και νομίζω ότι σε παρασύρει κιόλας και στα δικά του τα χούγια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε ότι για θέματα εργαζομένων και προσωπικού μην έχετε κανένα απολύτως άγχος. Το άγχος το αναλαμβάνουν όλο από την αρχή μέχρι και την επιτυχημένη ολοκλήρωση οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες στην εταιρεία που έχει έρθει και στον Άγιο Νικόλαο, στην Universal HR Service, για το θέμα αυτό, για να σας βοηθήσει να βρείτε εργαζόμενους από τρίτες χώρες και ειδικά από τις Φιλιππίνες. Έρχονται λοιπόν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σίγουρα έρχονται με κάθε νόμιμο τρόπο και είναι επιβεβαιωμένα εξειδικευμένοι στην εργασία την οποία θέλετε να σας καλύψουν με λευκό ποινικό μητρό, με αυστηρές υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις υπό την επίβλεψη της ελληνικής προσβίας στη Μανίλα, πολύ καλή γνώση αγγλικών, εξειδικευμένη εκπαίδευση πριν να την αναχώρηση σε κάθε κλάδο, πολύ ευγενής και πολύ χαμογελαστή και πάρα πολύ εργατική. Γι' αυτό λοιπόν για οποιαδήποτε εργασία θέλετε από εργάτες τρίτης χώρας είναι εδώ η Universal HR Service συνταβάκη κτίρια στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άγχος, κανένα στρες με εργαζόμενους. Η Universal HR Service να είναι καλά και είναι εδώ στον Άγιο Νικόλαο, Δαβάκη 3 και στο 6947-420837. Και εργαζόμενοι οι οποίοι θέλετε έρχονται σε λίγες ημέρες στην επιχείρησή σας και εσείς είστε σίγουροι ότι και αυτή η σεζόν θα βγει με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ, και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
8: Και ασφαλώς για το Σαββατοκύριακο δεν κάνεις τίποτα, μα τίποτα, τίποτα, μα τίποτα. Σου έχει να κάνει με το τραπέζι για τις επιλογές για το φαγητό σου, αν δεν περάσει μια βόλτα από το νερατζούλι. Γιατί δεν νοείται Σαββατοκύριακο χωρίς νερατζούλι, δεν νοείται οι βιτρίνες του γεμάτες από καλούδια και ωραίες προτάσεις, έτοιμες για να σας ικανοποιήσουμε μεσημέρι και βράδυ. Νερατζούλης Κώστας, έτοιμα και τα γεύματα τα οποία προετοιμάζει για εσάς ο Νερατζούλης. Οπότε και χρόνο κερδίζετε και ποιότητα έχετε και οικονομία έχετε και σίγουρο καλό φαγητό έχετε στο τραπέζι σας. Γι' αυτό λοιπόν και γι' αυτό το πουζουκού Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Γιατί εκεί θα βρεις πραγματικά όλα τα ντόπια κρέατα, αρνάκι, κατσικάκι, χοιρινό, μοσχάρι, κουνελάκια, κοτούλες. Συνδυασμοί σε αλλαντικά, κυροκομικά και άλλα προϊόντα που κάνουν το τραπέζι σας πραγματικά να είναι το πιο πλούσιο τραπέζι, γιατί όχι πως έχει πολύ ακριβά πράγματα, αλλά έχει ποιότητα, έχει σιγουριά, έχει νερατζούλι. Και όταν ο νερατζούλις προτείνει, τότε εμείς είμαστε σίγουροι ότι έχει προτείνει το καλύτερότερο. Κώστας Νερατζούλης, ο Ακροπόλης πόλης, Παλαιολόγου 13 Νεφρό για το Μουσείο Αριστερά. Εκεί θα παρκάρουμε ακριβώς δίπλα στον Νερατζούλη έχει πάρκινγκ. Δηλαδή, ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις μέσα στο κατάστημα. Τόσο πολύ δίπλα, τόσο πολύ κοντά, τόσο πολύ μέσα στον Νερατζούλη. Ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις στο κατάστημα. Νερατζούλης. Και βέβαια, λες Νερατζούλης και παρκάρεις για όση ώρα θέλεις το όχημά σου μέχρι να εξυπηρετηθείς. Και χρέωση καμία. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης του εις πόλης. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις μια κάποια γιορτή, μια κάποια εκδήλωση, ένα κάποιο κάλεσμα, μια κάποια έτσι ιδιαίτερη Προετοιμασία, ο Νερατζούλης είναι εκεί να στα ετοιμάσει, να στα προετοιμάσει, ακόμα και να στα ψήσει, αν τον μπάρεις με το καλό. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τέρμα τα ψέματα. 2-8-41-0-22-142. Σαν τον Νερατζούλη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα τελειώνει και ο Μανολιός τα μαθήματα. Έχει κάνει και ο Μανολιός εκεί. Οπότε η εξυπηρέτηση θα είναι πραγματικά οικογενειακή υπόθεση. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε. Εδώ είστε. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μιχάλη Καργατσάνη να μας μιλάει για τον καιρό λίγο νωρίτερα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Ό,τι πρέπει να πάρουμε τα ορεινά και να πάμε μια βόλτα στην ορεινή Κρήτη για να έτσι βιώσουμε μια πιο δροσερή ατμόσφαιρα και βέβαια μια φιλοξενία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στα ορεινά της Μεγαλονήσου. Και καλωσορίζουμε τώρα τον αντίμαρχο τουρισμού, μεταξύ άλλων Δήμο Ροπεδίου Λαστείου, τον κύριο Μάνο Περσινάκη στον αέρα μας. Κύριε Περσινάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Βορομπίλια, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πρόσφατα έγινε στην Κρήτη μια συνάντηση που έχει να κάνει με τον ορεινό τουρισμό της Μεγαλονήσου και σίγουρα το Ροπέδιο Λαστείου είναι ένα από τα σημεία εκείνα τα οποία ασφαλώς και αφορά και απασχολεί το θέμα του ορεινού τουρισμού. Αλήθεια, τι έχουμε να δούμε στο άμεσο μέλλον κύριε Περσινάκη και με ποιο τρόπο μπορούμε να το οργανώσουμε καλύτερα?
1: Σε αυτό που αναφέρεται κύριε Βορομπίλια ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και της κυρίας Όλγας Παλογέννης, η οποία ο Δήμος Ροπεδίου Λαστείου βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και αναπτύχθηκε ένα καινούργιο μότο το οποίο είναι η Ορεινή Ελλάδα. Ορεινή Ελλάδα, παύλα ορεινός τουρισμός, ο οποίος αναμφισβήτητα ορεινός τουρισμός μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί

0: νοσοκομός, αλλά είναι μια, μπορούμε να πούμε, φυσική ταυτότητα. Το οροπέδιο Λασιτίου έχει τα μονοπάτια του, έχει τη γαστρονομία του, έχει την αγροτική παραγωγή του, έχει τους αρχαιολογικούς χώρους του, έχει την πολιτιστική κληρονομιά αιώνων. Και όλα αυτά θεωρούμε ότι συνδέουν ένα, ας το πούμε, ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει 12 μήνες αυτό το είδος τουρισμού. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται από τη μεριά μας είναι αυτό το πράγμα να αναδειχθεί, να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν τόπος, και εμείς σαν Δημοτική Αρχή αυτό κάνουμε κάθε μέρα.
1: Και σίγουρα ένα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχει το οροπέδιο Λαστείου είναι και οι άνθρωποι του, κύριε Πεσνά, γιατί αυτή η φιλοξενία, η εγκαρδιότητα και αυτή η διάθεση για να νιώσεις ότι είσαι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας δεν συμβαίνει παντού. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό, γιατί και ο πράγων άνθρωπος παίζει το δικό του ρόλο και τη δική του σημασία.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι περιουσίες όπως το οροπέδιο Λαστείου δεν είσαι ένας απλά άγνωστος μεταξύ αγνώστων, όπως λογικά συμβαίνει στα τουριστικά θέρετρα. Ο επισκέπτης γίνεται ένα με τους ανθρώπους, ζει, μπορεί και βλέπει και ζει την καθημερινότητά τους. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να συναντήσει μόνο στην τηλεόραση, στο οροπέδιο Λασιτίου, μπορεί και να τα βιώσει. Mm-hmm. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τις αγροτικές καλλιέργειες, μπορεί να δει τους κτηνοτρόφους μας, μπορεί να δει τους αγρότες μας, μπορεί να δει τις καθημερινές συνήθειες τις οποίες βιώνουν οι άνθρωποι της ενδοχώρας. Έτσι το οροπέδιο Λασιτίου είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ένας κύκλος. Περνάνε οι επισκέπτες ανάμεσα από τα χωριά και συναντάνε σε καθημερινή βάση όλες αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Ένα παραπάνω, το οροπέδιο Λαστείου, και μπορώ να πω η Κρήτη γενικότερα, είναι ένας τόπος φιλόξενος, το οποίο αυτό μπορεί κάποιος να το βιώσει μόνο όταν ανέβει ψηλά.
1: Σίγουρα και αυτό συμβαίνει. Τώρα, επειδή την Κυριακή βρέθηκα στην περιοχή, κύριε Πεσνάκη, για την κάλυψη της μάχης του οροπεδίου Λαστείου, είδα πολύ πιο περισσότερα χαμογελαστά πρόσωπα όταν πλησίασα προς το ψυχρό και αποφάσισα μαζί με τον γιο μου να ανεβούμε στο δικτύο Νάνδρο, γιατί μπορεί τα πράγματα λίγο με τις υποδομές να είναι υποκατασκευή ακόμα σε ό,τι αφορά την πλατεία εκεί στο ψυχρό, αλλά σίγουρα τα πρόσωπα και τα χαμόγελα των επαγγελματιών της εστίασης και των καταστημάτων με τα διάφορα είδη έχουν επιστρέψει ξανά μετά από 2 χρόνια. Το δικτύο έχει ανοίξει και ο κόσμος πραγματικά που συρρέει καθημερινά είναι πολλαπλάσιος από κάθε άλλη χρονιά. Και σίγουρα όποιος μπει μέσα στο δικτύο Νάνδρο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, διαπιστώνει ότι είναι σε ένα σύγχρονο, φυσικό κάλος, πάρα πολύ φιλόξενο και πάρα πολύ ασφαλές.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κοροπήλιο, ότι όλοι μας και εμείς παραπάνω σαν δημοκιάση αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την εξέλιξη του, μπορώ να πω, τιτάνιου έργου. Είμαι πάρα πολύ περήφανος ότι το δικτύο Νάνδρο πλέον είναι ένας πρωτίστρος ασφάλειας, επισκέψιμος χώρος, ευρωπαϊκών δεδομένων πλέον, και είμαστε σίγουροι ότι θα προσεγγίσει και πολύ περισσότερο κόσμο μέχρι πρότινος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που η τοπική κοινωνία περίμενε, περίμενε πολύ, περίμενε υπομονετικά. Το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί όλους. Όσον αφορά τα έργα της ανάπλασης της πλατείας Ευρώπης, θα ολοκληρωθούν και αυτά πολύ σύντομα. Και εμείς σαν Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, ό,τι έχουμε αναγγείλει, έχει πραγματοποιηθεί. Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματά μας. Μέχρι τις 30 του μήνα θα είναι έτοιμη και η ανάπλαση της πλατείας Ευρώπης. Mm-hmm. Και έτσι θα έχουμε πλέον ένα συνολικό έργο αντάξιο του δικτύου Άνδρου και της ιστορίας του, και που πλέον θα καθιερώσει το οροπέδιο Λασιτίου σαν προορισμό υψηλού επίπεδου όσο αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Και μιλάμε για ένα έργο που, όπως είχε παραδεχθεί και ο Δήμαρχος την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην ίδια κομπή, που είστε καλεσμένος και εσύ, κύριε Πρεσνάκη, δέχθηκε πάρα πολύ πόλεμο και πάρα πολλά χτυπήματα ακόμα και κάποια πολύ κοντά κατά από τη μέση. Κάτι που δείχνει ότι μερικοί δεν το ήθελαν αυτό να συμβεί, αλλά κόντρα σε όλο αυτό, η πρόσφατη Δημοτική Αρχή μαζί με τους συνεργάτες της έδωσαν τον δικό τους αγώνα και τελικά.

0: μια πραγματικότητα, είναι πλέον γεγονός η λειτουργία του συγκεκριμένου σπλαίου.
1: Δυστυχώς είναι έτσι όπως το λέτε. Εμείς σαν άνθρωποι αφήνουμε όλα αυτά πίσω, αφήνουμε όλο αυτό το πόλεμο ο οποίον δεχτήκαμε. Ήταν ένας πόλεμος που για μένα ποτέ δεν κατάλαβα ότι ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει την πραγματική ανάπτυξη ενός τόπου, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει έτσι τον εξυγχρονισμό ενός αρχαιολογικού φόρου, ενός σπηλαίου με ό,τι κρύβει αυτό, όλες αυτές τις δυσκολίες μπορεί να έχει ένα σπήλαιο. Παρόλα αυτά δεν θέλω να μείνουμε εκεί, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Σας λέω, πέρα το ότι είμαι μέλος της Δημοτικής Αρχής, σαν λασιθιώτης νιώθω πραγματικά πολύ περήφανος που ο αρχαιολογικός φόρος του δικτύου μου άντου, του τόπου μου, είναι ένας προορισμός πλέον υψηλών προδιαγραφών.
0: Ακριβώς έτσι είναι και το προτείνω επιφύλακτα στο φιλοκρατή ή φιλοκρατή που μας ακούει τώρα να το προσεγγίσει και να τον απολαύσει, γιατί σίγουρα θα γνωρίσει εκ νέου ένα τόπο με όλα τα μυστικά τα οποία κρύβει εκεί μέσα. Γιατί όταν μπαίνεις σε ένα σπήλαιο, πραγματικά είσαι απέναντι σε ένα φυσικό κάλος το οποίο σου περνάει τα δικά του μηνύματα ανάλογα με τη δική σου ιδιοσυγκρασία και τη δική σου περίπτωση. Και σίγουρα η φιλοξενία των ανθρώπων, η γαστρονομία, τα εστιατόρια, ο κόσμος εκεί πέρα είναι έτοιμος να μας φιλοξενήσει και να μας κάνει να περάσουμε μονάχα καλά. Κύριε Μπρεσνάκη, εύχομαι ένα καλό δημιουργικό και υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και σίγουρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ψυχρό πλέον. Καλημέρα, μάστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Κορομπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεχή στιγμή. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπίδη στον 104,4.
0: Πραγματικά το σπήλαιο είναι εντυπωσιακό. Οι σκαλοσιές, η σκάλα, ο φωτισμός, η υποδοχή, ο τρόπος, όλα γενικότερα είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και ανεπιφύλακτο προτείνω στον καθένα και στην καθημερινή από εσάς να κάνετε μια εκδομούλα, να οργανώσετε μια επίσκεψη στο ψυχρό και να πάτε στο σπήλαιο του Οδυχτέου ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να το επισκεφτούμε.

0: Στον Άγιο Νικόλαο βρέθηκε χθες το πρωί αντιπροσωπεία από το τοπικό συμβούλιο της Νεάπολης μαζί σε συνεργασία με τη διοίκηση από την Αθλητική Ένωση Νεάπολης σε συναντήσεις που είχαν τόσο με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη όσο και με τον δήμαρχο του Αγίου Νικολάου τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Πάμε τηλεφωνικά να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Γαλανάκη, πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της Νεάπολης. Κύριε Γαλανάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα.
0: Εκτιμώ ότι η χθεσινή επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο ήταν μια πολύ έτσι αποδοτική επίσκεψη, καθώς πήρατε και δεσμεύσεις και υποσχέσεις για θέματα που έχουν να κάνουν με την Νεάπολη, κύριε Γαλανάκη, που πλέον θα δείτε πλέον να εκπληρώνονται.
1: Ναι, πήραμε κάτι υποσχέσεις και από το Περιφέρεια, από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη, για να καταθέσει ο Δήμος τα αιτήματα που έχουμε κάνει τις μελέτες για το δρόμο από το νοσοκομείο και για το στέγαστο στο γήπεδο Νεάπολης και ορισμένα θέματα που θα τα εξετάσει η Περιφέρεια.
0: Οπότε σίγουρα η θέση...
1: Περιμένουμε, έκαμε το αίτημα ο Δήμος γιατί έχει καταθέσει τεχνικά δελτία. Αλλά περιμένουμε τώρα και το χρήμα.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάποιος δύναμης αλλιώς.
1: Καρδιά έχουμε, χρήμα, πρέπει να δούμε το χρήμα.
0: Πάντως φαίνεται ότι και η αντιπεριφέρεια από τη δική της μεριά δείχνει ένα ιδιαίτερο ζήλο για τη νέα εμπειρία.
1: Είναι όντως. Και από τον κύριο Αντουρλάκη, εντάξει, προσπαθεί και αυτός, εντάξει, ό,τι βοηθήσει. Ό,τι μπορεί.
0: Μάλιστα. Οπότε φύγατε με έτσι μια κάποια ικανοποίηση φαντάζομαι από τις επισκέψεις κύριε Γαλανάκη για τα θέματα αυτά που αφορούν την Νεάπολη. Τώρα τα υπόλοιπα που μας είχατε πει την προηγούμενη φορά για τη συνάντηση με τον Δήμαρχο, αυτή έχει η συνάντηση γίνει, θα γίνει, πού βρισκόμαστε?
1: Χθες πήγαμε στον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Για κάποια θέματα του γηπέδου που πρέπει να μπουν άμεσα. Συζητήσαμε και τον κύριο Ατσαλάκη και με διοικητικούς παράγοντες. Θα δούμε τώρα τι έγινε. Ο Δήμος περιμένει και αυτούς τα λεφτά και να ξεκινήσει το στεγάστρο και τον δρόμο του νοσοκομείου και θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Κύριε Γαλανάκη, στο παρελθόν είχατε εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Δήμου διαχειρίζει τα θέματα στη Νεάπολης. Εκτιμάτε ότι μετά τη χθεσινή επίσκεψη και το αίσθημα το οποίο πήρατε, αυτό τίνει να αλλάξει? Είδατε ότι κάτι κινείται κάπως διαφορετικά για την ευρύτερη περιοχή του Επάνω Μαραμπέλου από τη μεριά του Δήμου, του Αγίου Νικολάου και της διοίκησής του?
1: Εχθές, με τη συνάντηση που είχαμε, ήρθαν και δυτικοί παράγοντες. Τους εχθές ο Δήμος ο κ. Ασαλάκης τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει. Να μπει άμεσα στο πρόγραμμα για να γίνει κάποια έργα και στο γήπεδο που επίγει. Γιατί τον Αύγουστο η ομάδα πρέπει να μπαίνει μέσα. Καταλάβετε, είναι παίζει γάμα εθνική και είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα. Δηλαδή και ο Δήμος θα ζοριστεί λιγάκι, να μην το ξεχνούμε. Θα πιέσει και ο Δήμος. Καταστάσει, έτσι και με τους διοικητικούς παράγοντες, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν που σιγά σιγά φαίνεται να αλλάζει το κλίμα και να υπάρχει μια κάποια μορφή ικανοποίηση από την προχή της
1: Μα δεν είχαμε τσακωσμούς.
0: Δεν λέω για τσακωσμούς, απλά ναι, αυτό ακριβώς διεκδικούσατε. Δεν λέω για τσακωσμούς, αλίμονο.
1: Μια χαρά άνθρωποι.
0: Δεν θα ήταν λόγο.
1: Διεκδικούσαμε.
0: Αυτό ακριβώς. Και καλά κάνετε και συνέχεια και πρέπει να διεκδικείτε. Βέβαια. Γιατί αυτό είναι και ο ρόλος σας, κύριε Γαλανάκη, να διεκδικείτε για το κολλό του τόπου. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για μαλώματα ή τσακωμούς ή νεύρα, αλίμονο. Μακριά από εμάς αυτές οι τακτικές. Δεν αποδίδουν, κύριε Γαλανάκη. Δεν αποδίδουν.
1: Πολιτικά να διεκδικούμε.
0: Έτσι, σωστά. Για το κολλό του τόπου.
1: Με πιο έντονο ύφος, κατάλαβε.
0: Για το καλό του τόπου, πολύ ωραία. Κύριε Γαλανάκη, μακάρι έτσι να υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την περιοχή της Νεάπολης, γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Μαραμπέλου. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Να λοιπόν, ικανοποίηση εκφράζεται από τον Δημήτρη Γαλανάκη για θέματα που συζητήθηκαν εχθές τόσο με τον Γιάννη Ανδρουλάκη, τον Περιφερειάρχη, όσο και με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου και τους πράγματους του Δήμου, τον κ. Μανώλη Μενεγάκη. Τώρα εμείς είμαστε εδώ, ζούμε εδώ και το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε με τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, μπάγια, μαρκιαμούδι. Τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου, τρεις μαγαζάρες που έχει η πόλη, στις οποίες νιώθουμε το καλοκαίρι στο νησί πραγματικά το βιώνουμε σε κάθε του μορφή. στην πλανήτη του Γιουνικολάου. Φίλοι γνωστοί, συναντιόμαστε για τις δουλειές μας και τις υποχρεώσεις μας. Λιμάνια Γιουνικολάου, Μπάγεμαρ, ρυθμός, πιτάκια το βραδάκι, παρτάκια και τα κοκτέιλ πάνε και έρχονται. Ενώ τι να πεις κανείς, το αμμούδι, παραλία, σασλόν, καραλίκι, βουτιές, φαγητό, σούσι κάθε μέρα. Πολύ ωραίες επιλογές σε φαγητό που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε στο αμμούδι. Και βέβαια κρασάκι, ποτά, κοκτέιλ και όλα τα καλά σε ένα χώρο που είναι ένα νησί μόνο του. Αμμούδι, Πάγιαμα και Πιάτσα. Τα Τρίκαλα, το Αγίου Νικολάου. Και μετά τι αυτά μαγαζιά, σίγουρα το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε στα καλύτερά μας εδώ στην πόλη, στον τόπο. Στον Αγίου Νικόλαο. Και περνάμε ένα καλοκαίρι στο νησί, ο Χαρότο. Ο Χαρότο, γιατί ευτυχώς έχουμε τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Βάγιαμαρ, Αμμούδι.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής από μηνύσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Είναι στον αέρα ο Αντώνης ο Βάμβουκας, ο πολύ καλός φίλος. Η προπαραγωγή, ο τραγούδι το οποίο ακούμε, νέα του δισκογραφική δουλειά, νέο του τραγούδι. Στίχη Θάνος Λέγκας, μουσική του ίδιου του Αντώνη του Βάμβουκα. Θα το βρείτε στο YouTube, στο κανάλι του Αντώνη Βάμβουκα, υπερπαραγωγή το τραγούδι το οποίο λέγεται. Ένα τραγούδι παλιότερο λιγάκι, αλλά σίγουρα το 21 είναι μένω, αλλά σίγουρα πάρα πολύ επίκαιρο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ ευχάριστο. Έτσι με ρυθμούς dub και reggae ίσως, και τη φωνή του Αντώνη Βάμβουκα και τη δική του τη χρειά, να έχετε να κάνει τα πρωινά μας ρυθμικά και ραδιοφωνικά παραίστικα. Ενώ τα μεσημέρια μας και τα βράδια μας βρισκόμαστε στις Λίμνες, εκεί είναι η Ταβέρνα Χριστίνης, εκεί απολαμβάνουμε καλό κρητικό φαγητό, φιλοξενία και πάνω απ' όλα την υπέροχη ατμόσφαιρα που έχει η Ταβέρνα Χριστίνης, μια γωνία ειδική για τα παιδιά, με ένα μικρό παιδότοπο όπου τα παιδιά δεν ξεκολλάνε και ξαναπεινάνε και τρώνε και ξαναπεινάνε και τρώνε κτλ. Μια χαρά, Ταβέρνα Χριστίνης, μεσημέρι και βράδυ. Αν σκέφτεται να πάτε Σαββατοκυριακό, τηλέφωνο οπωσδήποτε για κράτηση, γιατί γίνεται χαμούλης. 2841-032-269. Θα φάτε σίγουρα, θα φάτε καλά, θα φάτε γευστικά, θα φάτε Χριστίνης, θα φάτε super wow καλό φαγητό. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες, υπέροχο παραδοσιακό πεντακάθαρο χωριό των Λιμνών. Και σίγουρα εκεί βρίσκουμε την παρέα μας σε ένα τραπέζι και εκεί μετά ξεδιπλώνεται η κρατική φιλοξενία. Ταβέρνα Χριστίνης, μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, στις Λίμνες. 2841-032-269.

0: αρχίσει εκπομπή, σχολιάσαμε για τη σημερινή κινητοποίηση που έχουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου σχετικά με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Και πάμε τώρα τηλεφωνικά να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Μανωσάκη, πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη σημερινή δράση. Καλημέρα, Γιώργο Μανωσάκη.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα στους ακροατές του 104,4. Πράγματι, σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση η οποία είναι πανελλαδική, δηλαδή θα γίνει και στην Αθήνα συγκέντρωση σήμερα στο Υπουργείο Υγείας για το θέμα της ένταξης των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί. Είναι πολλά χρόνια που σέρνεται αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση τώρα πήρε μια πρωτοβουλία από όλες τις ειδικότητες που δουλεύουν στα νοσοκομεία και έχουν βαρέα και αθυγιεινά ασφάλιση, αυτοί που έχουν διοριστεί μετά το 2011, που είναι πάρα πολλές ειδικότητες. Επέλεξε μόνο τρεις ειδικότητες να τις εντάξει και πριν το 2011. Το 2011 είναι ο χρόνος, ας πούμε, σταθμός, γιατί τότε ψηφίστηκε ένα νόμος που έλεγε ότι όσοι διορίζονται από 1η-1η του 2011 και μετά στο δημόσιο μόνιμοι θα έχουν ασφάλιση ΙΚΑ. Οπότε αφού είχαν ασφάλιση ΙΚΑ και έχουν ασφάλιση ΙΚΑ, είχαν και βαρέα και ανθυγιεινά, αφού στο ΙΚΑ υπήρχαν τα βαρέα ανθυγιεινά, δεν υπήρχαν στο δημόσιο. Οπότε όλοι όσοι έχουν διοριστεί μόνιμοι από 1η-1η του 2011 και έχουν, είναι σε κάποια ειδικότητα που είναι και στον ιδιωτικό τομέα στα ΒΑΕ, είναι και στο δημόσιο από το 2011 και μετά. Πριν το 2011 λοιπόν, εγώ για παράδειγμα που έχω διοριστεί πριν το 2011, για όσο καιρό δούλευα ως συμβασιούχος είχα βαρέα και αθυγιεινά, μετά που με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έγινα μόνιμος, σταμάτησα να έχω βαρέα αθυγιεινά. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ειδικότητες της αντίστοιχες των νοσοκομείων. Δηλαδή οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ακτινολογικό, στα εργαστήρια, οι καθαρίστριες, οι μόνιμες καθαρίστριες, οι τραυματιοφορείς, έτσι, οι τραυματιοφορείς που έχουν διοριστεί μετά το 2011 έχουν ασφάλιση βαρέων και ανθυγιεινών, όσοι έχουν διοριστεί πριν το 2011 δεν έχουν. Από όλες λοιπόν αυτές τις ειδικότητες, διάφορες και επίσης τεχνικές ειδικότητες, θερμαστές κτλ., από όλες αυτές τις ειδικότητες η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να λύσει το πρόβλημα μόνο για τρεις. Για τους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές και τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και το πρόβλημα δεν το έλυσε βέβαια, γιατί δίνει μία λύση η οποία θα ωφελήσει και από τους νοσηλευτές πάρα πολύ λίγους, γιατί έχει μια διαδικασία εξαγοράς προηγούμενων ετών για να συμπληρωθούν τα 12 χρόνια για να μπορεί κάποιος να έχει συνταξιοδότηση στα 62. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν θα κάνουν χρήση πολλοί συνάδελφοι. Επίσης το όριο των 62 είναι κάποιοι που ούτως ή άλλως θα έχουν 62 χρόνια, αυτοί που έχουν διοριστεί κάτω από 22 ετών. Όταν φτάσουν στα 62 θα έχουν 40 χρόνια προϋπηρεσίας, οπότε θα μπορούν ούτως ή άλλως να φύγουν. Ίσως είναι λίγο δυσνόητο όλο αυτό που περιγράφω, αλλά επί της ουσίας η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση που από τους 73.000 μόνιμους εργαζόμενους του ΕΣΥ είναι ζήτημα αν θα ωφελήσει παραπάνω από 500. Έτσι.
0: Α, είναι τόσο λίγο το ποστό λοιπόν αυτό που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά από το ΕΣΥ.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για αυτό το θέμα έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες. Εμάς οι διαμαρτυρίες είναι σε δύο κύρια σημεία. Το ένα, ζητούμε όλες οι ειδικότητες που είναι μετά το 2011 στα βαρέα να μπουν και πριν το 2011, έτσι, που είναι το αυτονόητο.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Που είναι το αυτονόητο και η κυβέρνηση δεν το κάνει. Και το δεύτερο που ζητούμε είναι να υπάρχουν ευνοϊκοί όροι εξαγοράς των ετών των προηγούμενων που έχουν διανυθεί, έτσι ώστε να μπορούν να ωφεληθούν και αυτοί που είναι τώρα 55-56 ετών και θέλουν να φύγουν στα 62.
0: Γιώργο Μανωσάκη, τι είναι εκείνο που αλλάζει επί της ουσίας όταν ένας εργαζόμενος μπαίνει στα βαρέα και αθυγιεινά που δουλεύει στην υγεία σήμερα?
1: Δηλαδή,
0: τι περισσότερο έχει?
1: Για σύνταξη στα 67. Τώρα θα πάω με αυτό το σύστημα στα 62. Έτσι, αυτό είναι 5 χρόνια αντί 67-62.
0: Και έχουν και κάποια επιπλέον εισοδηματικά κριτήρια στο μισθό τους,
1: που είναι
0: κάτι παραπάνω?
1: Όχι. Το βασικό είναι το όριο ηλικίας. Ναι. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και μια αύξηση των εισφορών. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει μια μικρή μείωση του καθαρού μισθού.
0: Α, μάλιστα. Οπότε κάποιο εργαζόμενο που δουλεύει βράχια διγυνά δεν σημαίνει ότι παίρνει περισσότερα χρήματα επειδή δουλεύει βράχια διγυνά.
1: Στο δημόσιο υπάρχει το επίδομα, υπάρχει ξεχωριστό επίδομα που είναι το επίδομα επικίνδυνη διγυνή εργασία. Έτσι, το οποίο ξεκινάει από 80 ευρώ και είναι μέχρι 200 ευρώ, το οποίο το λαμβάνουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Αλλά σκεφτείτε τώρα ότι η κυβέρνηση, η ρύθμιση που έφερε, ούτε καν βάζει τις ειδικότητες που παίρνουν το επίδομα επικίνδυνης αθηνικής εργασίας. Δηλαδή οι τραυματιοφορείς παίρνουν το επίδομα επικίνδυνης αθηνικής εργασίας, έχουν ασφάλιση ΒΑΕ αυτοί που διορίζονται από το 11 και μετά, αλλά η κυβέρνηση δεν τους βάζει τώρα όσους έχουν διοριστεί από το 11 και πριν. Είναι κάτι παράλογο και άδικο. Κυρίως άδικο.
0: Όντως, έτσι όπως το παρουσιάζει, πραγματικά.
1: Άλλο παράδειγμα είναι οι ΜΕΕΣ. Οι ΜΕΕΣ κάνουν νοσηλευτική δουλειά. Κάνουν την ίδια δουλειά. Κάνουν νοσηλεία όπως κάνουμε και εμείς. Έτσι. Είναι σαβαρέα οι ΜΕΕΣ από το 11 και μετά. Για πριν το 11, εμένα που είμαι νοσηλευτής με βάζει, οι συναδέλφες που είναι ΜΕΕΣ και κάνουμε παρόμοια δουλειά δεν τις βάζει.
0: Μάλιστα.
1: Με τις ίδιες συνθήκες. Είναι κάτι άδικο και ακραίο. Γι' αυτό έχουν αντιδράσει πάρα πολύ και οι επιστημονικές ενώσεις των αντίστοιχων ειδικοτήτων και έχουν σήμερα προκηρύξει τα συνεργασία, η Ένωση ΜΕΟΝ, το Εργαστηριακή, των Τεχνολόγων Αχνολογίας, η Παρενία Ενστρωματιοφορέων, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς σήμερα μία η ώρα θα κάνουμε συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου. Ήδη έχουμε κρεμάσει ένα πανό, μικρό πανό που λέει όχι στην αδικία και στο διαχωρισμό, ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσων το δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Ραντεβού λοιπόν μία ώρα το μεσημέρι στο είσοδο του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για τα περισσότερα από τη μεριά των εργαζομένων. Γιώργο Μασάκη, θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Γεια σου, Θεό, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και πραγματικά αυτό το τραγελαφικό που συμβαίνει σε πολλές φορές αυτό έχει κάνει τη δημόσια διοίκηση, με το οποίο η πολιτεία διαχειρίζεται τους εργαζόμενους. Να τώρα, μια ρύθμιση η οποία από τους χιλιάδες εργαζόμενους ουσίας αφορά μόνο σχεδόν 500 από αυτούς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για σχεδόν εμπεγμό, όπως να το χαρακτηρίσεις τώρα. Σχετικά με τις εκπομπές που έχουμε την Κυριακή το πρωί στο Άγιο Νικόλαο με την ηλεκτροδότηση, πιθανά δεν θα είναι δυνατό να μεταδοθεί η λειτουργία από την Αγία Τριάδα στο πρόγραμμα της ώρας του σταθμού το πρωί της Κυριακής. Οπότε φροντίστε να πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν μπορείτε να την ακούσετε ραδιοφωνικά λόγω των διακοπών ρεύματος που θα προκύψουν το πρωί της Κυριακής σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης του Αγίου Νικολάου.

κάνουμε λόγο για φρένα και για γκάζι, δηλαδή για φρένα του αυτοκινήτου. Ένα είναι ο προορισμό στον Αγενικό Λαοπρατήριο Τζίαν Ζαχαρία Παπαδονάκη, διότι εκεί βρίσκουμε όλα τα εχέγγυα για να είναι το αυτοκίνητό μα με ασφάλεια στο δρόμο. Τι θέλετε, καύσιμα, τα έχει και τα έχει με καλή ποιότητα, χαμηλέ τιμέ και σίγουρο το περιεχόμενο, το σίγουρο δυνατό καύσιμο, καθαρό καύσιμο για να είναι το αυτοκίνητό μα με οικονομία στο δρόμο και να κινείται ευχάριστα και άνετα. Τι άλλο θέλετε, πλυντήριο το έχει και μάλιστα το έχει σε 24 ώρη βάση. Λειτουργεί με νερό απειονισμένο, με καλά υλικά και διαθεραιότητα του οχήματός μας, τη φροντίδα του μέσα και έξω. Τι άλλο θέλετε, λάστιχα, έχει και λάστιχα ασφαλώς. Βουλκανιζατέρ Αιτζία Ζαχαρία Παπαδονάκη, θέτης φράμα στο αμμούδι. Εκεί κάνουμε και ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και βέβαια δωρεάν έλεγχο των αμορτισέρ του οχήματός μας για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς κινείται το όχημά μας. Γι' αυτό λοιπόν για κάθε σημείο του οχήματός μας ένας είναι ο προορισμός στον Αγενικό Λαό. Ενώ φεύγοντας παίρνουμε τον καφέ μας, το πρωινό μας, παίρνουμε και όλα και τα χρειαστήρια που θέλουμε για να είναι η παρέα στο δρόμο πάντα στην καλύτερη της κατάσταση. Καφέ Τζίαν στη γωνία ακριβώς του πρατηρίου, του χώρου που πραγματικά λειτουργεί για τη φροντίδα του οχήματός μας. Ευτυχώς στον Άγιο Νικόλαο. Πρατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Παπαδονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και το όχημά μας σε καλύτερα χέρια, το όχημά μας, την καλύτερη φροντίδα, το όχημά μας. Έχει την καλύτερη περιποίηση που θα μπορούσε ποτέ να έχει. Γιατί πάρα πολύ απλά το ασχολούνται μαζί του επαγγελματίες του είδους. Ζαχαρία Παπαδονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Πρατήριο Τζίνα και τα καλύτερα για το αυτοκίνητό μας στη διάθεσή μας. Για το όχημά μας, είτε αυτό είναι πατίνι, είτε είναι μέχρι και τριαξονικό. Πρατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Παπαδονάκη, θα βρίσκουμε όλα εκεί.

την ερχόμενη Κυριακή είναι γιορτή του αθλητή στο Ρέξ του Αγίου Νικόλαου το απόγευμα της Κυριακής, οπότε εκεί θα βρεθούν και θα τιμηθούν όλοι οι αθλητές, τα σωματεία, οι άνθρωποι που διοικούν τα σωματεία από το Δήμο του Αγίου Νικολάου σε μια γιορτή του αθλητισμού την Κυριακή το απόγευμα στο Ρέξ. Εμείς είμαστε εδώ, είστε και εσείς μαζί μας καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντων από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Ραντεβού και πάλι τον πρώτο Δευτέρα, ακριβώς 8. Ευχές πολλές για ένα πολύ καλό, χαρούμενο, γεμάτο, αισιόδοξο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σίγουρο καιρός βοηθάει, σίγουρο καιρός συμβάλλει σε αυτό. Οπότε φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε όλες και όλοι. Οι έννοιες και τα δισκοτούρες να μένουν εκτός. Πάρτε ανάσα και καλά μακροβούτια. Θα λέμε και πάλι τον πρώτο της Δευτέρας ακριβώς 8. Να έχετε μια καλή υπέροχη Παρασκευή και ένα δημιουργικό, παραγωγικό, ξεκούραστο πουσουκού.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Η Χατζάρα και το Καριοφύλι. Η Χατζάρα και το Καριοφύλι εξέρχονται εκ του μυαλού μου και επιτίθονται αγριεμένα σε εχθρούς αυλακωμένους του 1821. Μετά ταχείως ξαναεισέρχονται στο μυαλό μου με μια ματωμένη ηρεμοτάτη ευχαρίστηση και με λαγοκοιμούμενο αιωρούμενο βλέμμα καροδό. Η Χατζάρα και το Καριοφύλι. Η Χατζάρα και το Καριοφύλι εξέρχονται εκ του μυαλού μου και επιτίθονται αγριεμένα σε εχθρούς αυλακωμένους του 1821. Μετά ταχείως ξαναεισέρχονται στο μυαλό μου με μια ματωμένη ηρεμοτάτη ευχαρίστηση και με λαγοκοιμούμενο αιωρούμενο βλέμμα καροδοκούν υπεράνω των τάφων για να ξανασκοτώσουν, για πυροστή φορά παλουκοτά,

ειρήνια του Κυρίου, της Κυρίας τα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ, με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
7: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
6: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
9: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια διάσημη Ελληνίδα υψήφωνο. Θα ερμηνεύσει απόσπασμα από το έργο Σεβδάς για φωνή και ορχήστρα σε ντο μίζωνα, έργο αριθμός 4. Κυρίες και κύριοι, Αγνή Φάλτσα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Κατών 4,3.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

παρακαλώ, σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
7: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότ

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

Jimón Alvarez, Crio Carga, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα γαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through.

Εκείνη η μονάχη της είχε ξαπλώσει την τυπανογαζέλα της, αναπολούσε τα παλιά, σηκώθηκε σε ένα καφεδάκι, μέτριο πολλά παρηγεώκη, με ολίγησε κοντρό πλιτζάνι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στο παραπλέον του δωμάτιο, ότε ή το ημιλή, το θήκη της, πήρε το πρώτο ντόματα που μου μνημονέματά της, γύρισε, ξάπλωσε, ξανασηκώθηκε, πήγε στο Χίστε Γκάρντεν, ξαναγύρισε, ξανασηκώθησε, κόθηκε και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ενώ απόξω χειμώνας βαρύς, κρυοκάργα και η βρόχα έπεφτε, στρέιχτο. Δεν ακούω τίποτα. Αυτό είναι. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Μα όταν έφτασε στη σελίδα 914 εκατομμύρια 423.617 κάτω του Σπαύλα και κάτι ψηλά, έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών. Το ειδήλιο δεν κράτησε παρά μόνο 6-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων συνελήφθη από τις τελωνιακές αρχές, είναι κλείστη τας φυλακάς, διότι εισήγαγε λαθρέως καπότης για τσιμπουκομάνης. Αύριο θα γίνει και ο γάμος.

Αύριο θα κάνουμε και το γάμο. Κεράκια να φέρετε. Κεράκια που κουνιέλε να φέρετε αύριο.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

Και χθες ξεκινήσαμε με Νάμα και σήμερα ξεκινάμε με Νάμα τα καλύτερά μας χρόνια. Αυτά είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Τα ποια είναι τα καλύτερα χρόνια του καθένα, βέβαια, είναι πολύ πολύ σχετικό. Οπότε το αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια άλλη εκπομπή, εντελώς διαφορετική από τη χθεσινή. Χθες ήμασταν λίγο πιο ρετρό, θα έλεγα, λίγο πιο κλασική, θα έλεγα, με τραγούδια κυρίως που κινήθηκαν από το 80 και μετά. Φέτος θα πάμε κάπου αλλού. Θα δείτε σιγά σιγά. Λοιπόν, με Νάμα και καλύτερα μας χρόνια ξεκινήσαμε και ξέρετε κάτι, όλα αυτά υπάρχουν μόνο στα όνειρά μας και αυτό το τραγούδισε όσο καλύτερα γίνεται περισσότερο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Ο Χρήστος Δάντης στη ζωή μου και το τραγούδι που του χάρισε η Δήμητρα Γαλάνη και ο Αντώνης Ανδρικάκης. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999, παρακαλώ, 27 χρόνια πίσω, και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω ένας άνθρωπος, αφενός να μην το ξέρει, αφετέρου να μην το λατρέψει όταν το γνωρίζει. Έτσι είναι τα μεγάλα τραγούδια, έτσι είναι τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια, από όποιο χώρο και αν προέρχονται, όποιος και να τα λέει. Αυτή είναι η δύναμη του τραγουδιού και της μεγάλης μας ανάγκης να εξωτερικευόμαστε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να ταυτιζόμαστε με κάποιους καλλιτέχνες και τραγούδια. Με πολλούς δηλαδή. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι το πιστεύετε.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου πως μονάχα εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Η Σοφία Αρβανίτη ερμηνεύει Μιχάλη Ρακιτζή. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε στη δεκαετία του 80 στην αυτό που λέγαμε pop μουσική που ακούγεται τόσο ωραία και καθαρή που πραγματικά μας έχει λείψει πάρα πολύ αυτή η καθαρή pop μουσική της δεκαετίας του 80 και του 90. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε δεύτερο ημιωράκι μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα και την επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε να ταξιδέψουμε με την Κωνσταντίνα και τον Στέφανο Κορκολή. Πού μας σε πέντε ανέμους. Η στίχη της άλλης μόνη της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου.

Πάντρας Μικρούτσικος και το χαμένο νησί. Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ και νιώθω να είμαι σαν χαμένο νησί. Τι ατάκες είχαμε ζήσει τότε τη δεκαετία του 80, οι λίγο μεγαλύτεροι από τους ακροατές μας το καταλαβαίνουν γιατί το έχουν ζήσει. Εγώ ήμουν έφηβος τότε και ήταν τα τραγούδια που παίζαμε στα πάρτι μαζί με τα ξένα. Bonnie Tyler, Duran Duran, Aha, Dire Straits και όλα τα συναφή. Εννοείται, θυμάστε τι χαμός γινόταν στα τότε πολύ πολύ ωραία πάρτι που όλοι χορεύαμε. Και αναπολούσαμε και κάποια καλοκαίρια.

Κάποιο καλοκαίρι, τυχερό αστέρι, ο Θάνος Καλλύρης μας πήγε πραγματικά μια καλοκαιρινή βόλτα και πόσες εικόνες είδαμε, εκτός από το γεγονός ότι το ακούσαμε, μέσα σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να κλείσουμε το ημιωράκι με ένα τραγούδι που θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους μαθητές που τους τρώει το στρες, που έχουν αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές, για τους μαθητές όλους που αυτήν την περίοδο δίνουν εξετάσεις χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό. Παιδιά, χαλαρώστε. Είναι μία εξέταση τρίωρη, δεν τρέχει και τίποτα. Η ζωή είναι από εδώ και πέρα και θα δείτε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η καλύτερη σας χρονιά. Να είσαστε καλά, να είσαστε γεροί, δυνατοί, να προσέχετε πάρα πολύ καλά και να είσαστε πολύ πολύ ψύχρεμοι, γιατί τίποτα δεν έγινε. Ένα τίποτα είναι όλο αυτό που ζούμε και εμείς οι γονείς μαζί σας και εσείς βέβαια που έχετε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγωνίας. Μην αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε, γιατί σκεφτείτε ότι σαν τα μαθητικά τα χρόνια δεν έχει. Ακούμε Αναβίση και ερχόμαστε και πάλι μαζί.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αχ, να ήταν 1η Απριλιά. Πάει η αγάπη μου το τραγούδι, το πρώτο ακούσαμε με την Άλκη Πρωτοψάλτη και εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση. Και εδώ ήταν ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Flashback αφιέρωμα στα 80's, εγώ θα το έλεγα. Έτσι. Και επειδή είναι flashback αφιέρωμα στα 80's, υπήρχε τότε η μόδα του Ότο Μπιάνκι, δεν το ξεχνάμε.

δεν είναι σκοπάθη. Από το σταθμό είναι ακόμα 84. Αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι ένα και 84. Τυπλώνω δίπλα σου με γείτονα 50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μείνεις

ακυρόφρενο, δε σκέψη που το βάζουνε. Έχει την όπιστη για πρένο και είναι εντάξει. Μ' αρχίζει πιο γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην

The Desert Is In Your Heart, η Bonnie Tyler, συμπράττει με την Σοφία Αρβανίτη σε ελληνικό τραγούδι, έτσι. Το τραγούδι δεν ήταν διασκευασμένο και το τραγούδι Σοφία Αρβανίτη, όχι. Ήταν ελληνικό και το τραγούδισε μαζί της η Bonnie Tyler. Τεράστια επιτυχία, μα τεράστια επιτυχία και πολύ πολύ αγαπημένο το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Άλλο ένα υπερτραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Αν μπορούσαμε να πούμε κάτι αντικειμενικά, είναι ότι ο Μιχάλης Ρακιτζής ήταν μια, είναι, δεν έχει φύγει ο άνθρωπος, είναι μια τεράστια μορφή συνθετικής ικανότητας στην Ελλάδα, η οποία μπορεί και να μην έχει γίνει ακριβώς τόσο αντιληπτό πόσο σπουδαίος είναι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε εκεί, στις αρχές των 90s, τέλη του 80, αρχές των 90, όταν ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι από την Κύπρο ήρθε στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το δικό της όνειρο. Έψαχνε να βρει από εδώ, έψαχνε να βρει από εκεί. Τελικά έσκυψε κάτω στο δρόμο, βρήκε μια πηξίδα και αυτό την οδήγησε σε μια πολύ όμορφη καριέρα. Την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, την Ευρυδίκη μας.

ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Η υπέροχη, μοναδική φωνάρα Αλέξια μας έφερε στο φινάλε του τρίτου ημιώρου. Περνάμε νομίζω υπέροχα, έτσι. Χρειαζόμαστε που και από ένα flashback να πηγαίνουμε πίσω, να ακούμε τραγούδια άλλα, να θυμόμαστε ωραίες καταστάσεις, πάρτι που είχαμε ζήσει κτλ. Δεν κάνουμε break ακόμα, έχουμε ένα τραγούδι για να κάνουμε ακόμα break και στοιχηματίζω ότι θέλετε να το ακούσετε και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261-842.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τώρα, εγώ γιατί θέλω αυτό το τραγούδι να το ακούω πάρα πολύ δυνατά και πολλές φορές. Πρέπει να είχε έμπνευση, πολύ πολύ μεγάλη έμπνευση, όταν σε έπλασε ο Θεός αναβίση μας. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Back flashbacks δεκαετία του 80 και του 90 και ακούμε αγαπημένα τραγούδια, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα πολύ ωραίο διάλειμμα, δεν είναι? Και επειδή σας θέλω να τραγουδάμε συνέχεια μαζί και αυτό το ημιωράκι, πάμε για το επόμενο.

ο Γιάννης Σαβιδάκης και πίστεψέ με, τι υπέροχο τραγούδι, πόσο ωραία τραγούδια και πόσο έτσι εύκολα ήρθαν στο μυαλό μου και τα έβαλα σε μια σειρά, προσπάθησα τουλάχιστον έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι φως, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το κατανοούμε, το ζούμε καθημερινά, το έχουμε πιστέψει και το έχουμε μεταλαμπαδεύσει και σε όλο τον πλανήτη και έρχονται από όλο τον πλανήτη κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο το καλοκαίρι, καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, γιατί έχουμε πάρα πολύ φως και σπουδαίο φως. Και Κωνσταντίνα έχουμε.

Ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο διαγωνισμό της Eurovision και να κερδίσει κιόλας. Έτσι, το πιστεύω ακράδαντα και το πίστευα από τότε. Γιάννη και τα Σούλα Θωμαίδου για τη φωνή της Κωνσταντίνας, μια Ελλάδα φως. Και επιτρέψτε μου τα δύο τελευταία τραγούδια να πω ότι, τι να σας πω, ότι έχουν χαρακτηρίσει όλη την εφηβεία μου. Πραγματικά όλη την εφηβεία μου. Λοιπόν, back to back θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Στο ένα θα ερμηνεύει και αυτός, στο άλλο θα ερμηνεύει η απόλυτη, η αναβίση. Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί έχει έρθει αντίστροφη μέτρηση. Μετράμε, εντάξει, μερικά λεπτά προς το φινάλι της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι είναι από τις εκπομπές που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από πολύ πολύ καιρό τώρα. Και νομίζω ότι αυτό μεταλαμπαδεύτηκε, έφτασε σε εσάς, έτσι. Σίγουρα έφτασε και θέλω πάρα πολύ να έχουμε και ένα feedback. Οπότε, πάμε για αντίστροφη μέτρηση. Και φινάλε, μπορεί και να έχετε μαντέψει ποιο θα είναι.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και μετράμε αντίστροφα για το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Να είσαστε πάρα πολύ καλά. Μπερδεύτηκα προηγουμένως, όπως πάντα, και είπα ότι να τραγουδάει ο Νίκος Καρβέλας με την Απόλυτη και στο φινάλε η Απόλυτη. Όχι. Τραγουδάει ουσιαστικά αυτός που είναι πίσω από την Απόλυτη. Για πάντα ήταν, είναι και θα είναι πίσω. Λοιπόν, να είμαστε καλά και να περνάμε και να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Γιατί σαν τις καλοκαιρινές διακοπές δεν έχει. Άντε για χαρά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4. Η ώρα είναι 4.

Πόδια μου πλυστήκαν στις ουρές, τρώω στις καντίνες. Δεν μπορεί, θα το πάρω το χαρτί. Χάλασα μια περιουσία στις δηλώσεις. Τόσα χαρτόσημα, τόσες διατυπώσεις. Δεν θα έχει ξαναγίνει όμως αυτό. Να έχω στα χέρια μου τέτοιο αποδεικτικό. Με έχουνε φάει οι σκάλες στα υπουργεία. Τα γκρίζα κτίρια, τα μίζερα γραφεία. Θα το πληρώσουνε το λάθος τους πολλοί. Θα λένε αδύνατον, θα δείχνω το χαρτί. Ένα πρωί, μια αίτηση πήγα να κάνω απλή. Μα ένας άσχετος, ένας μολύβος πρόκτης, που με μέσον είχε πάρει την καρέκλα, με έγραψε γυναίκα. Μην εσπεδεύομαι τώρα να τα αποδείξω. Κείνη την αίτηση γιατί να την ασκήσω. Στο κάτω-κάτω της γραφής λέει Ευρυδίκη. Δεν λέει Σούλα, ούτε Μπούλα, ούτε Νίκη. Το θέμα το προχώρησα πολύ. Γράφτηκα στα μητώα των θηλαίων. Θα έχω ταυτότητα που γράφει Ευρυδίκη. Όλα κατά και όλα ωραία. Μόνο να βρω να παντρευτώ και έναν Ορφέα.

χωρίς να πέσει στο κενό που μεγαλώνει. Ο ένας ξόδεψε το φως σε ένα κορμί κι ύστερα διάλεξε να μείνει στο σκοτάδι. Ο άλλος πήρε τις

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ήταν ένας άνθρωπος με όψη ταπεινή. Η καταγωγή του λαϊκή. Το 65 υπερέβαλε αυτόν. Μήνυμα οι καμπάνες του για κάθε μικρό αστόν.

των γκαμπάνων και τριχών. Έγινε βορρά σαπιοκυλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε

75 ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα αυτός. Βρε παιδί μου, είχε γέννη χωδικό.

5 χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ. Τώρα όλοι ψάχνουν και μιλούν για αισθητική. Βρήκαν και το κίτς από του κίτσου τη στολή.

κόψη του 20ου, με ούτε καν πτυχίο παυσίλιπου. Μόνο σαν η μύθη του παιδικού μας εαυτού γράφουμε τραγούδια

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά του.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα, πάμε το μια φορά.
2: Για σένα. Σε μια φάση, έτσι, να σπαθάνε.
3: Ποιο. Α, το μικρό.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Κατών τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και ο Μπαμπιστέρτος στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα στην ίδια πάντα συχνότητα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση φίλες και φίλοι.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, στον ελληνικό κινηματογράφο, δύο συνθέσεις του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου «Δεν είναι δρόμος η καρδιά», αλλά και του Αλέκου Σακελάριου «Το Περιστέρι» από τη φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Νίκο Κούρκουλο και Ζωή Λάσκαρη. Τα ρολόγια. Από τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση. Στον κύκλο συμμετείχαν επίσης οι Σταμάτης Κόκοτας και Βίκη Μουσχολιού.

Πάντα από τον κύκλο των Ξαρχάκου Καμπανέλη, Κόσμε αγάπη μου. Δύο ακόμα τραγούδια με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Δύο αδέλφια και το παντελώς ξεχασμένο απόγευμα.

7 χρόνια μετά. Από τον Σταύρο Ξαρχάκο στον Ηλία Ανδριόπουλο. Αυτή τη φορά ο κύκλος του Σεφέρη με τον λόγο του νομπελίστα ποιητή μας. Βασικός ερμηνευτής ο Νίκος Ξυλούρης. Μαζί του η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από τη φωνή του πρώτου εδώ αράξαμε το καράβι.

αράξαμε το καράβι και εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Ποιητικά θράψματα του Γιώργου Σεφέρη, μελοποιημένα, ενορχιστρωμένα από τον Ηλία Ανδριόπουλο. Ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης. 6 χρόνια πριν, στα 1970, με τους Αστεριάδη Βιολάρη, για τη συνέχεια, βγήκε το όνειρο Σεργιάννη.

Στα 1991, η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά Χρήστο Νικολόπουλο και Ελίνα Νικολακοπούλου. Καρδιά μου εγώ, με την ενορχήστρωση του Νίκου Αντίπα.

Ο ποιητής Βύρων Λεοντάρης υπογράφει το λόγο. Ανθολογείται από τον Γιάννη Σπανό. Ο τελευταίος τον συμπεριλαμβάνει στην τρίτη του ανθολογίας τα 1975. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, με τη φωνή της Αρλέτας.

Ένα σχόλιο από τον κύκλο ρεπορτάζ του Γιάννη Μαρκόπουλου θα ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Με την ενορχήστρωση του συνθέτη, το λόγο του Αντώνη Ανδρικάκη, την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα, γύρω-γύρω στην πλατεία.

0: Από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 80 και τον κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου ρεπορτάζ γύρω-γύρω στην πλατεία για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εκεί απόψε μαζί σας με την Ελευθερία Ερβανιτάκη πρώτη στην εκπομπή μας αυτή, την οποία θα ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι της. Το ερωτικό είναι γραμμένο από τον Νίκο Ξηδάκη σε ποίηση «Ναπολέοντα Λαπαθιώτη». Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στον δίσκο του συνθέτη «Κοντά στη δόξα μια στιγμή» που κυκλοφόρησε το 1987.

Μετά την ελευθερία που ακούσαμε στην πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού, του πολύ όμορφου αυτού τραγουδιού, του Νίκου Ξηδάκη, ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης που συνέχισε, κάνοντας και αυτός την πρώτη ερμηνεία στο υπέροχο τραγούδι του Τάσου Γκρούς και Ηλία Κατσούλη που τον ακούσαμε να ερμηνεύει. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε ακούσει και από το Μανώλη Λιδάκη σε δεύτερη επίσης πολύ όμορφη ερμηνεία που βρίσκουμε στον δίσκο του τραγουδιστή «Καράβι απόψε το φιλί» που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, από τον οποίο δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτζάνη, ένα από τα τελευταία τραγούδια του που έγραψε το 1983.

Και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια που ακούσαμε από το Μανώλη Λιδάκη ήταν από τον ίδιο δίσκο του, από όπου και το πρώτο, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία του Μπαγιατέρα, μια δημιουργία του που γράφτηκε μετά την απελευθέρωση. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από το Γεράσιμο Ανδρεάτου, ένα κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του ιδίου του τραγουδιστή με το στίχο του «Σταμάτη Μεσημέρι». Τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Το στίχημα» που κυκλοφόρησε το 1999.

της χρονιάς του 2005. Θα συνεχίσουμε με άλλο ένα μεγάλο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, τώρα με το στίχο του να έχει γραφτεί από τον Μάνο Ελευθερίου. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη τηλεοπτική ερμηνεία που του έγινε από τον Παναγιώτη Πετράκη για την Γλυκερία.

το δεύτερο τραγούδι επρόκειτο για ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε τώρα από την Κατερίνα Κούκα και ήταν γραμμένο από τον Βαγγέλη Κορακάκη για προσωπικό δίσκο της τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε το 2008 υπό τον τίτλο «Φωνές της νύχτας». Ο Γιάννης Δουνιάς θα συνεχίσει με ένα τραγούδι και αυτό του Βαγγέλη Κορακάκη από τον δίσκο τους «Γλυκοχαράματα», δίσκο που έκαναν το 2006.

Και μετά τα βαριά λαϊκά, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή για τα τραγούδια που ακούσαμε, παρόλο που δεν ισχύει, θα πάμε σε κάτι άλλο πιο ανάλαφρο, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αλγύρη Μπακιρτζή και τους χειμερινούς κολυμβητές. Τραγούδι που κατάγεται από τη χρονιά του 1981 και από το δίσκο τους που περιελάμβανε τραγούδια τους από συναυλίες που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη.

και μετά τους χειμερινούς κολυμβητές, η Ελένη Βιτάλη. Η Ελένη Βιτάλη που θα ακούσουμε το τραγούδι των

Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Χαψιάδη. Τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του συνθέτη «Τραγούδια για τους φίλους μου» που κυκλοφόρησε το 1986.

Ο Διονύσης Θεοδόσης θα συνεχίσει με την απαλή σαν χάδι φωνή του για να τον ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Χαψιάδη και πάλι τραγούδια από τον ίδιο δίσκο από που και το προηγούμενο που ακούσαμε.

Το δεύτερο πολύ όμορφο τραγούδι το ακούσαμε από τη Χάρη Αλεξίου και ήταν και αυτό του Χρήστου Νικολόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη τώρα, τραγούδι που συμπεριελήφθηκε στον προσωπικό δίσκο της τραγουδίστριας «Η ζωή μου κύκλους κάνει», που κυκλοφόρησε το 1982. Το τραγούδι αυτό λέγεται ότι ο Μανώλης το έγραψε για τη Βάσο Αλαγιάννη, η οποία υπήρξε σύντροφός του. Θα συνεχίσουμε και πάλι με τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη και αυτό από τον ίδιο δίσκο τους και ίσως θα έλεγα το ομορφότερο τραγούδι του δίσκου αυτού και ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του συνθέτη. Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Ταλάρα. Με το τραγούδι αυτό καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

με γυμνές ώρες που κρατάνε στα δάχτυλα την ύπαρξη. Κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη, σαν φως στα πλατιά ενδόμηχα δώματα.

Thank you.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τούτη εδώ την εβδομάδα, να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλωσορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το... η εκπομπή δηλαδή, είναι το μόνο έγκυρο Airplay Chart αναγνωρισμένο από την IFPI και βεβαίως από το εξωτερικό όσον αφορά τα τραγούδια, τα κομμάτια αν θέλετε, από το διεθνές ρεπερτόριο που σαρώνουν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και για εσάς που είστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Το ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα, Sombre και Undressed. Σας έχω καινούριο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνει μέσα στην 20. Είναι αρκετά καινούριο, είναι αρκετά πρόσφατο και νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ, για να μην σας πω και το χειμώνα. Όμως αυτά λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Ed Sheeran στη συνέχεια στο νούμερο 19, Azizam.

κάτω. Η Κέιτο, αν θέλετε, στο νούμερο 17 του τούτη την εβδομάδα, Turn the Lights Off, και μία θέση πιο κάτω, στο 18, ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ, διαφορετικό, το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe, νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάπως διαφορετικά τραγούδια μέσα στην 20άδα. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός 20άδας, και μετά, κλασικά, Tate McRae, Sports Car στο 16. You know what?

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jonas Blue και Edge of Desire στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20 από την IFPI. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Το καινούριο κομμάτι του Alex Warren. Δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο βέβαια, σε σχέση πάντα με το Big Hit, το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 14, και σε λίγο το τυχερό 13 New Religion από Bebe Rex.

Έχω ένα καλό feeling για το τραγούδι. Σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην εικοσάδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στη δεκάδα. Τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά η αγαπημένη Olivia Dean με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει παιδιά η Taylor Swift κατσικωμένη, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ένα συνεργάτης της εκπομπής, στην θέση νούμερο 1. Όλα αυτά και κάποια άλλα θα τα μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Καλωσορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μπήκαμε πια με στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό το ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει όχι μόνο στην κορυφή, είχε μείνει πολύ καιρό εκεί. Ordinary στη συνέχεια στο 9 από Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

Τάμε Ιμπάλα, Dracula, στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι, μία θεσούλα πιο κάτω βέβαια. Ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός 20ης και μετά Now David Guetta με Tone Zendai και Teddy Swims, που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία, τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο, δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην 20ης. Δηλαδή όλα τα κομμάτια του βγήκανε εκτός 20ης. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο Top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta, Gone Gone Gone στο 6.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Είμαστε πια μέσα στο Top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Τόπλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένει μες στην πεντάδα. Έχει μπει, έχει βγει βέβαια την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για το Golden στη συνέχεια στο 4 από Hendrix.

το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον Bruno Mars, Just Might, στο νούμερο 2. Ενώ μια θεσούλα πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση η Ζέινα με τον Τζανάντο. Ένα τραγούδι το οποίο σας είχα πει όταν μπήκε στην 20άδα, είχα ένα πολύ καλό feeling, τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι το νούμερο 3, δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι πρώτον, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που σημαίνει θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα δίωρο. Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20άδας και για άλλη μια εβδομάδα, oh yes, η Taylor Swift, Βασίλισσα, με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Από την άκρη της γης θέλεις να παραβγείς με τον ήχο. Οι φίλοι που είχες εχθές είναι πια ζωγραφιές. Σας προτείχω, τα αστέρια σβήσαν ξανά κι είναι οι σκέψεις φιλιά στον καθρέφτη.

τα αστεριά σβήσαν ξανά κι είναι οι σκέψεις πουλιά. Σας προτείχω, τα αστεριά σβήσαν ξανά κι η σελήνη πετά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και ο Μπαμπιστέρτος στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα στην ίδια πάντα συχνότητα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση, φίλες και φίλοι.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, στον ελληνικό κινηματογράφο, δύο συνθέσεις του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου «Δεν είναι δρόμος η καρδιά», αλλά και του Αλέκου Σακελάριου «Το περιστέρι» από τη φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Παραμένοντας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και περνώντας το αμέσως επόμενο θέμα μας. Άνω και κάτω τελεία. Σταύρου Ξαρχάκου, Κόσμε αγάπη μου. Κύκλος τραγουδιών με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του πρώτου, με τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Πολλά από τα τραγούδια της δισκογραφικής αυτής κίνησης είχαν ήδη ακουστεί μέσω της ταινίας του Γιάννη Δελιανίδη «Γυμνή στο δρόμο», με πρωταγωνιστές τους Νίκο Κούρκουλο και Ζωή Λάσκαρη. Τα ρολόγια από τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση. Στον κύκλο συμμετείχαν επίσης οι Σταμάτης Κόκοτας και Βίκη Μουσχολιού.

7 χρόνια μετά. Από τον Σταύρο Ξαρχάκο στον Ηλί Ανδριόπουλο. Αυτή τη φορά ο κύκλος του Σεφέρη με τον λόγο του νομπελίστα ποιητή μας. Βασικός ερμηνευτής ο Νίκος Ξυλούρης. Μαζί του η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από τη φωνή του πρώτου εδώ αράξαμε το καράβι.

αράξαμε το καράβι και εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Ποιητικά θράψματα του Γιώργου Σεφέρη, μελοποιημένα, ενορχιστρωμένα από τον Ηλία Ανδριόπουλο. Ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης. 6 χρόνια πριν, στα 1970, με τους Αστεριάδη Βιολάρη, για τη συνέχεια, βγήκε το όνειρο Σεργιάννη.

Στα 1991, η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά Χρήστο Νικολόπουλο και Ελίνα Νικολακοπούλου. Καρδιά μου εγώ, με την ενορχήστρωση του Νίκου Αντίπα.

Ο ποιητής Βήρων Λεοντάρης υπογράφει το λόγο. Ανθολογείται από τον Γιάννη Σπανό. Ο τελευταίος τον συμπεριλαμβάνει στην τρίτη του ανθολογίας τα 1975. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, με τη φωνή της Αρλέτας.

Ένα σχόλιο από τον κύκλο ρεπορτάζ του Γιάννη Μαρκόπουλου θα ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Με την ενορχήστρωση του συνθέτη, το λόγο του Αντώνη Ανδρικάκη, την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα, γύρω-γύρω στην πλατεία.

0: Από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 80 και τον κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου ρεπορτάζ γύρω-γύρω στην πλατεία για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εκεί απόψε μαζί σας με την Ελευθερία Ερβανιτάκη πρώτη στην εκπομπή μας αυτή, την οποία θα ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι της. Το ερωτικό είναι γραμμένο από τον Νίκο Ξηδάκη σε ποίηση «Ναπολέοντα Λαπαθιώτη». Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στον δίσκο του συνθέτη «Κοντά στη δόξα μια στιγμή» που κυκλοφόρησε το 1987.

μετά την ελευθερία που ακούσαμε στην πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού, του πολύ όμορφου αυτού τραγουδιού του Νίκου Ξηδάκη, ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης που συνέχισε, κάνοντας και αυτός την πρώτη ερμηνεία στο υπέροχο τραγούδι του Τάσου Γκρούς και Ηλία Κατσούλη που τον ακούσαμε να ερμηνεύει. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε ακούσει και από το Μανώλη Λιδάκη σε δεύτερη επίσης πολύ όμορφη ερμηνεία που βρίσκουμε στον δίσκο του τραγουδιστή «Καράβι απόψε το φιλί» που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, από τον οποίο δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτζάνη, ένα από τα τελευταία τραγούδια του που έγραψε το 1983.

Και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια που ακούσαμε από το Μανώλη Λιδάκη ήταν από τον ίδιο δίσκο του, από όπου και το πρώτο, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία του Μπαγιατέρα, μια δημιουργία του που γράφτηκε μετά την απελευθέρωση. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από το Γεράσιμο Ανδρεάτου, ένα κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του ιδίου του τραγουδιστή, με το στίχο του «Σταμάτη Μεσημέρι». Τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Το στίχημα» που κυκλοφόρησε το 1999.

Μετά τον Γεράσιμο Ανδρεάτου ήταν η Μπίτσα Παπαδοπούλου αυτή που συνέχισε με ένα όμορφο τραγούδι των Τάσο Γκρούς και Ηλία Κατσούλη, τραγούδι από την παραγωγή της χρονιάς του 2005. Θα συνεχίσουμε με άλλο ένα μεγάλο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου τώρα, με το στίχο του να έχει γραφτεί από τον Μάνο Ελευθερίου. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη τηλεοπτική ερμηνεία που του έγινε από τον Παναγιώτη Πετράκη για την Γλυκερία.

Και το δεύτερο τραγούδι επρόκειτο για ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε τώρα από την Κατερίνα Κούκα και ήταν γραμμένο από τον Βαγγέλη Κορακάκη για προσωπικό δίσκο της τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε το 2008 υπό τον τίτλο «Φωνές της νύχτας». Ο Γιάννης Δουνιάς θα συνεχίσει με ένα τραγούδι και αυτό του Βαγγέλη Κορακάκη από τον δίσκο τους «Γλυκοχαράματα», δίσκο που έκαναν το 2006.

Και μετά τα βαριά λαϊκά, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή για τα τραγούδια που ακούσαμε, παρόλο που δεν ισχύει, θα πάμε σε κάτι άλλο πιο ανάλαφρο, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αργύρη Μπακετζή και τους χειμερινούς κολυμβητές. Τραγούδι που κατάγεται από τη χρονιά του 1981 και από το δίσκο τους που περιέλαμβανε τραγούδια τους από συναυλίες που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη.

και μετά τους χειμερινούς κολυμβητές, η Ελένη Βιτάλη. Η Ελένη Βιτάλη που θα ακούσουμε το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Χαψιάδη. Τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του συνθέτη «Τραγούδια για τους φίλους μου» που κυκλοφόρησε το 1986.

Ο Διονύσης Θεοδόσης θα συνεχίσει με την απαλή σαν χάδι φωνή του για να τον ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Χαψιάδη και πάλι τραγούδια από τον ίδιο δίσκο από που και το προηγούμενο που ακούσαμε.

Το δεύτερο πολύ όμορφο τραγούδι το ακούσαμε από τη Χάρη Αλεξίου και ήταν και αυτό του Χρήστου Νικολόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη τώρα, τραγούδι που συμπεριελήφθηκε στον προσωπικό δίσκο της τραγουδίστριας «Η ζωή μου κύκλους κάνει», που κυκλοφόρησε το 1982. Το τραγούδι αυτό λέγεται ότι ο Μανώλης το έγραψε για τη Βάσο Αλαγιάννη, η οποία υπήρξε σύντροφός του. Θα συνεχίσουμε και πάλι με τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη και αυτό από τον ίδιο δίσκο τους και ίσως θα έλεγα το ομορφότερο τραγούδι του δίσκου αυτού και ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του συνθέτη. Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Ταλάρα. Με το τραγούδι αυτό καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα.